0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Μες στα δυο σου τα μάτια,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω, να σου πω.

0: 232-908. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
1: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
1: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
1: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγόρο. Στο γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω.
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία. Πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
10: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
12: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά
4: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 10000.
7: Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: σούπερ παριστερά. Νέα σέντρα σου. Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω Μαρτώλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγής. Και παλιά και... Μυριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάχνε σκάβη για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα και

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
8: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
8: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
8: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη Γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

0: Λαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
10: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
16: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
16: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα.
16: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
16: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
17: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις,
12: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Πέρασε κόκκινο και έχουμε σήμερα μαρμπή.
0: Έχουμε μαρμπή. Κάνανε κάποια άλλη δουλειά, θα την παρουσιάσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο μαζί μας. Καλώς ήρθατε εδώ.
1: Αυτός
0: στο στούντιο.
2: Καλημέρα.
0: Χρόνια
1: καλημέρα.
0: Τώρα την κάνει. Διαζώσεις κιόλας, ε. Αυτό είναι το διαφορετικό.
2: Και για να καταλάβετε πόσο καρμικό είναι MRB Real Tassis,
0: ναι.
2: Αύριο έχω γενέθλια.
0: Είναι καρμικό.
1: Εμείς λέμε χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Okay. Χρόνια πολλά.
1: Με υγεία και με πάρα πολλούς λόγους για χαρά, γιατί είδα έναν, ο οποίος είναι ο και σημαντικότερος κιόλας που μου έδειξε πριν. Λοιπόν,
0: πριν ξεκινήσουμε, ξέρεις, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο tio@papakirialfm.gr και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά, όπως λέμε πάντα, έχει η Ευανθία Τασιοπούλου. Να πούμε ότι είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί έχει αρκετά προβλήματα και στον Ασπρόπυργο που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά.
1: Και στην Αθήνα τρομάξαμε να έρθουμε, δεν σελίδε.
0: Τρομάξαμε, η αλήθεια είναι.
2: Αρχίσαν τα μηνύματα τα 112 εντωμεταξύ.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Πάμε και στην κίνηση αυξημένη στην άνοδο του Κεφισού, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σμάρνη, Πειραιώς και Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, θα μας ενημερώσει και στη συνέχεια. Είναι δύσκολη μέρα αυτή, δύσκολο πρωινό. Κουράγιο να φτάσετε στον προορισμό σας.
0: Και σε συγκεκριμένα σημεία είναι ακόμη πιο δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε στα της έρευνας.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι αναλυτικός ο Δημήτρης Μαύρος.
0: Ναι, βέβαια. Μπορούν να τη δουν και αναλυτικά στο real.gr και στο enikos.gr. Σε λίγο.
1: Έχει ανέβει ολόκληρη στο real.gr.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Το λέμε πάντα, θα το επαναλαμβάνουμε, κύριε Μαύρο. Είναι διαζώσιση η συνεντεύξη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και πολύ μεγάλο δείγμα.
2: Καταρχάς, τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής. Ένα, έχει τεράστιο δείγμα. Έχει 2.000 άτομα. Δεύτερον, οι συνεντεύξεις είναι διαζώσεις, που σημαίνει ότι ο κόσμος είναι, ψηφίζει μόνος του, παραδείγματος χάρη, την ώρα της κάλπης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν αισθάνεται ότι κάπου το λέει κάτι διαμεσολαβεί. Το τρίτο πράγμα είναι ότι το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα μπορείς και ρωτάς πολλές ερωτήσεις και όχι μόνο τα κουκιά, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνεις και το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και να δημιουργήσει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο σου κάνει τα αποτελέσματα πιο ασφαλή. Παρακάτω, όταν προς το τέλος φτάσουμε στην περιβόητη ψήφο και αναγωγή και τα λοιπά, θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ όταν θα δείτε ότι για να βγει το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα για ένα κόμμα, πρέπει να δεις και άλλες ερωτήσεις μέσα στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες συνθέτουν μια άλλη εικόνα ή λίγο διαφορετική εικόνα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Τα σκουπιδάκια στο καρμπιρατέρ που λέγατε και νωρίτερα.
2: Μπράβο.
0: Πρέπει να δεις αυτά τα σκουπιδάκια στο καρμπιρατέρ, γιατί δεν δουλεύει.
1: Του κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Ναι.
2: Τελευταίο, ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε συνδρομητικά. Καταρχάς είναι συνδρομητική, δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέσον ή κόμμα ή δεν ξέρω και εγώ τι πελάτη. Έχει ξεκινήσει το 1987. Που σημαίνει ότι υπάρχουν χρονοσειρές αποτελεσμάτων που σου δίνουν τη δυνατότητα να πηγαίνεις πίσω και να λες με ποια εποχή μοιάζει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και εν τέλει τι είχε συμβεί τότε. Και η δύναμη των ερευνών είναι περισσότερο οι χρονοσειρές, διότι ναι, μεν μία έρευνα μετράει τη στιγμή, αλλά από την άλλη μεριά μπορείς να κοιτάξεις και πίσω όσοι εσείς κυρίως που είστε πιο μορφωμένοι από εμάς τους μπεταντζίδες στον αριθμό.
0: Καλά, καλά. Υπερβολές. Ναι,
2: ναι. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι η ιστορία είναι το μεγάλο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος όταν θέλει να ασχοληθεί
1: και
2: με
1: το βάθος για να καταλάβεις και να στείλει.
0: Νομίζω ότι το πιο ωραίο, ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της έρευνας είναι πάντα αυτό το συμπέρασμα των λίγων γραμμών που περιγράφεται. Δηλαδή αυτό να ακούσουμε πρώτα
1: και θα πάμε και απλά να πούμε για τους ακροατές μας. Αυτά που περιέγραψε αναλυτικά ο Δημήτρης Μαύρος έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές δικλείδες, να το πω πολύ λαϊκά, ότι ο κόσμος δεν κάνει πλάκα που ρωτήθηκε. Γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα στην ιστορία
2: Λεφέμ. Γιατί τόσες έρευνες
1: και που το ξέρουμε και γιατί μας λένε και γιατί να το λένε.
2: Και ρώτησε.
0: Ναι, ναι, μεγάλη συζήτηση αυτή. Πολύ μεγάλη.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε ανάμεσα στις γραμμές.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε νομίζω.
0: Για πάμε.
2: Καταρχάς, να απαντήσουμε σε αυτό που ξεκίνησες Γιώργο, ότι και που ξέρουμε ότι λένε αλήθεια, έλα σας κοροϊδεύουν όλους γιατί είστε λαμόγια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αναγκαστικά για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το θέμα έχουμε μεγαλώσει τα ερωτηματολόγια. Έτσι ώστε για το ίδιο πράγμα έχουμε δύο και ανάλογα με το θέμα και τρεις ερωτήσεις οι οποίες μοιάζουν διαφορετικά αλλά σου δίνουν το κλίμα του που υπάρχει ψέμα ή δεν υπάρχει. Άμα και στις τρεις ερωτήσεις υπάρχει συνέπεια σημαίνει ότι είναι αυτό που πραγματικά
1: είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
2: Είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο συμπέρασμα να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Πραγματικά έτσι ξεκινάμε πάντα και με τον Νίκο που πρέπει να τον μνημονεύσουμε γιατί μας φιλοξενεί. Αυτό που περιγράφεται με μία πολύ μικρή παράγραφο είναι βγήκαμε από την κρίση, ναι, αλλά δεν το νιώθουμε. Έχουμε απέναντί μας μία θυμωμένη και κουρασμένη κοινωνία που ζητάει αλλαγή χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει.
0: Η λέξη θυμωμένη ήταν και στην προηγούμενη, σωστά.
2: Έχει χειροτερεύσει, έχει χειροτερεύσει. Δηλαδή, αν δεις το γράφημα εξέλιξης του συναισθήματος της οργής, είναι σοκαριστικό.
0: Ανεβαίνει δηλαδή.
2: Ανεβαίνει. Πέφτει ο φόβος, είναι προς τα πάνω η παρέτηση, αλλά η οργή είναι σε κατάσταση εκτόξευσης.
0: Για ποιο λόγο?
2: Θα τα δούμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει αν θέλετε να μαζέψουμε αυτή την πρώτη παράγραφο, με δύο λέξεις μία θυμωμένη ανασφάλεια. Έτσι, το πορτοφόλι πιέζει, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς περίπου καταραίουν, το αίτημα αλλαγής μένει χωρίς εναλλακτική. Και υπάρχει μία ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να είναι πλειοψηφική. Ή αλλιώς φθορά χωρίς ανατροπή. Γιατί θα σας πω και μία άλλη ατάκα για να συνεννοούμεθα, ότι ο κόσμος έχει πάθει, βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Δηλαδή, δεν βρίσκει.
1: Το οποίο είναι τεράστιο, ή κατά την άποψή μου, είναι τεράστιο πρόβλημα για την αντιπολίτευση αυτό. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα πρέπει να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις στη λογική της εναλλακτικής. Αλλά λέτε όμως ότι αυτό
2: άμεσης
1: δεν φαίνεται.
2: Δεν έχουν δοθεί.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουν παρουσιαστεί προγράμματα.
2: Βεβαίως.
0: Παρουσιαστεί θέσεις και πολύ αναλυτικά και ίσως και κοστολογημένα.
2: Θα τα πούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο αν θέλετε αναζητά μέσα από αυτό που σας περιέγραψα είναι ότι θέλει στην πραγματικότητα, μάλλον υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να συγχωρεί καταστάσεις αντιπολιτευτικές μόνο και μόνο γιατί έχει την ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί δεν βαριέσαι,
0: την αλλαγή,
2: ας
0: δηλαδή
2: το καταπιούμε.
0: Ναι, ναι, με το ζήτημα της
2: δεν
0: αλλαγής.
2: Δεν βαριέσαι, ναι, ας το καταπιούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Για να μπορέσουν να στηρίξουν και να ευλογήσουν κατά κάποιο τρόπο μια εναλλακτική. Αυτό δεν είναι υγιής λόγος για να πας στην αντιπολίτευση και από την άλλη μεριά πρέπει και η κυβέρνηση κάτι να κάνει απέναντι σε αυτά που είπαμε προηγουμένως προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι σε αυτό που είπε η Ρίτσα, ότι ο Στέλιος ο Ράμφος, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε σε όλα κανείς μαζί του, έχει πει μια ατάκα η οποία τουλάχιστον με στοιχεία ερευνών δεν καταρρύπτεται. Ότι ο Έλληνας την ίδια στιγμή με το ίδιο ερέθισμα αισθάνεται ταυτόχρονα μεγαλοπρεπής και αξιολύπητος. Αυτό λοιπόν το πράγμα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι σωστό.
2: Για να αντιμετωπιστεί, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το κομμάτι του προγράμματος. Θέλει να τα αντιμετωπιστεί και θυμικά. Αν λοιπόν αυτό το θυμικό και η αγκαλιά του λείπει, ψάχνει να τη βρει σαν να είναι σε υπογλυκαιμία.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη, θέλετε να σας πω κάτι. Το πιο οργανωμένο πρόγραμμα, και το ξέρω γιατί ξέρω και τους ανθρώπους που το φτιάξανε, το έχει το ΠΑΣΟΚ. Και το έχει διαφημίσει και έχει μπει
0: από τη Θεσσαλονίκη
2: ακόμα. Στο site.
0: Βέβαια.
2: Και δείτε το, ναι, και ψάξτε το κτλ. Έχει θέματα για να περάσει τον κόσμο.
1: Είναι το τραύμα στην ψυχική σχέση που είχε η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΣΟΚ που τους δυσκολεύει να δουν το πρόγραμμα. Είναι η καχυποψία από το παρελθόν.
2: Όχι, πάντως δεν είναι αριθμητικό το θέμα.
1: Μάστε.
0: Να δούμε τους πυλώνες.
2: Βεβαίως. Δύο λεπτά, ναι, θέλω να σας πω τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας για να αρχίσουμε από εκεί.
0: Α, βεβαίως.
2: Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Mm. Έτσι. Ο παλμός του πορτοφολιού.
0: Ακρίβεια δηλαδή.
2: Μπράβο.
1: Αυτός είναι ωραίος τίτλος κιόλας.
0: Ναι.
1: Ωραίος τίτλος.
2: Λοιπόν, αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα.
1: Mm.
2: Πώς λένε οι Ινδοί, και σου λένε μετά την ατάκα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια.
0: Αυτό παραμένει αναλύωτο δηλαδή.
2: Αναλύωτο είναι top και ψηλά, και για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει, έτσι, είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm-hmm.
2: Και από κάτω έρχεται ενέργεια και άλλος ένας λόγος, θα το βρούμε στη συνέχεια.
0: Ενίκια, υποθέτω.
2: Και ενίκια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό, έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας. Και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ.
0: Τα ράφια που λέμε.
2: Τα,
0: ναι,
2: ράφια.
0: Ναι, ναι, το στεγαστικό είναι ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ενίκια
2: και ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το δημογραφικό έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια. Έτσι, τι είμαστε? Όχι είμαστε γέροντες, είμαστε πώς να το πω, κακομύριδες σαν λαός, ας πούμε.
1: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, με ένα ερώτημα. Επειδή αυτά είναι προφανώς, όλα αυτά που μας περιγράφεται είναι πολύ σοβαρά και νομίζω τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνείδηση όμως έχουμε των λύσεων και του προφίλ μας. Δηλαδή, μιλάμε για την ακρίβεια. Δηλαδή, η καταναλωτική συνείδηση υφίσταται, υπάρχει, προβληματίζει. Μιλάμε για το δημογραφικό. Μας πειράζει πάρα πολύ η συρρήκνωση του έθνους. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε μάθει ως λαός πλέον να συζητάμε για παιδί μέσα από τις δυσκολίες στην τέταρτη δεκαετία, στην τρίτη προς τέταρτη δεκαετία. Αυτά, για αυτά τα προβλήματα έχουμε επίγνωση, ότι μπορεί να περνάει και από εκεί η λύση.
2: Υπάρχει η επίγνωση, αλλά τη σπρώχνουμε προς τα πίσω, όπως χώνουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί.
1: Α,
2: και αυτό θέλει βοήθεια ο κόσμος για να το βγάλει στην επιφάνεια συνειδητά. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σου πω το εξής, Γιώργο. Ότι όταν ρωτάς αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί τα οικονομικά θέματα κτλ. Είναι αποτελεσματικά, έρχεται μια συντριπτική απάντηση η οποία σου λέει όχι, δεν είναι. Μιλάμε της τάξης του 70%.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Πάει από εκεί. Όταν τους λες τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι προς σωστή κατεύθυνση, σου έρχεται το ανάποδο. 70% είναι προς σωστή κατεύθυνση. Διότι και ένα ευρώ να πάρεις, στην αναβροχιά είναι καλύτερα. Αλλά δεν βγάζει συμπέρασμα. Τελικά τι κάνουν τα μέτρα της κυβέρνησης?
0: Συγκρουσιακό εντελώς.
2: Μπράβο. Όμως, εφήβραμε μία ερώτηση, όπως παλιά που είχα βγάλει δύο ερωτήσεις. Σε ποιον θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας αν έπρεπε να λήξετε ένα διάστημα, και ποιον θα προσλαμβάνατε γενικό διευθυντή στην επιχείρησή σας? Και ήταν δύο
1: ερωτήσεις εξαιρετικές, ερωτήσεις παγίδα, θα πω.
2: Παγίδα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο κόσμος. Λοιπόν, στην περίπτωση των μέτρων, βάλαμε μια ερώτηση που λέει το εξής. Ανεξάρτητα με το αν πιστεύετε πως είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ή όχι, εν τέλει, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία? Όσα μπορεί η ελληνική οικονομία ή λιγότερα? Εκεί λοιπόν, αν αθροίσεις τα δύο ποσοστά, το περισσότερα και το όσα, βγάζεις πραγματικά το συμπέρασμα που είναι συνδυαστικό και για τις προθέσεις της κυβέρνησης και για την ανυμπόρια ή την μπορετότητα, χαζά ελληνικά, της χώρας. Αυτό το ποσοστό Το 2023 έδωσε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 41%.
2: Το 41%.
1: Και τώρα εδώ πόσο είναι?
2: 30,9.
1: Μάλιστα.
0: Άχι, υπόλοιπεται αρκετά.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, θα είναι πάντα έτσι αυτός ο δείκτης? Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό το 30,9 συμμετέχει μαζί με άλλους δείκτες που βγάζουν στην άλλη άκρη ένα ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία 27,2. Mm-hmm. Σας λέω δύο ποιοτικά πράγματα προτρέχοντας για να δείτε.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έτσι. Και θα πάμε και θα δούμε και πόσο είναι το πραγματικό τελικό. Η αναγωγή.
0: Για να συνεχίσουμε λίγο με τα προβλήματα. Πρώτο παραμένει ο πληθωρισμός, ακρίβεια. Ακολουθεί η υγεία, περίθαλψη.
2: Ακολουθεί η υγεία και η περίθαλψη, η οποία είναι πάλι από αυτά που οφείλω να πω, ανεξάρτητα της βελτίωσης. Το ποσοστό της υγείας δεν ανεβαίνει. Είναι εκεί γιατί οφείλει να είναι εκεί. Έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία κάνει ο π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα ακούει ο κόσμος, απλά διαφωνεί με την πολιτική του αισθητική ενδεχομένως κάποιες φορές και τσατίζεται. Ναι. Αλλά αναγνωρίζει ότι γίνονται πράγματα εκεί.
0: Όχι στο πεδίο που λέμε, δεν διαφωνεί με το πεδίο.
2: Με το πεδίο διαφωνεί, ναι, με την αισθητική.
0: Με αισθητική. Και ακολουθεί μετά, φανταζόμαστε όλοι, αυτό που θα κρίνει και τις εκλογές. Η μισθή.
2: Η μισθή. Εδώ αυτό το πραγματάκι ξαφνικά ξεπετάχτηκε σαν τους πυράβλους που βλέπουμε στις ταινίες που ανοίγει το έδαφος και βγαίνει
1: και
2: από κάτω
1: ο πύραυλος.
2: Ξεπετάχτηκε ξαφνικά γιατί? Γιατί ο κόσμος ένιωσε κάποια στιγμή ότι το κράτος, η κυβέρνηση κάνει για την ακρίβεια ότι μπορεί, μάλλον έχει πιάσει τα βάνη. Γιατί αν προχωρήσει περαιτέρω θα πατήσει σε παπούτσια πολλών ή δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα γιατί τις έρχονται συνεχώς εξωγενείς παράγοντες. Άρα απελπισμένος από αυτό γυρίζει και απλώνει το χέρι στην κυβέρνηση και λέει οκ, πέφτει αυξήσεις εισοδημάτων λοιπόν.
0: Είναι αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα η κυβέρνηση, βέβαια. Λέει για την ακρίβεια είναι εξωτερική, έρχονται οι τιμές, κάνουμε
1: το
0: χειμώνα.
1: Κάπου το έχει βρει προφανώς.
0: Αλλά προσπάθω.
2: Ωραία, αφού είναι έτσι, ρε φίλε,
0: ναι,
2: τι
0: ναι.
2: Το θες το υπερπλεώνασμα και δεν μοιράζει παραπάνω,
0: ναι,
2: από αυτό.
0: Προσπαθούμε μέσω των μισθών.
2: Μισθό, λοιπόν.
0: Ναι. Και ακολουθεί μετά στεγαστικό και αυτά είναι τα βασικά.
2: Διαφθορά και στεγαστικό.
0: Η διαφθορά είναι χαμηλά. Και στην προηγούμενη, ανάλογο είναι.
2: Ναι, δεν είναι ανάλογο. Απλώς είναι εκεί. Έτσι, παλαιότερα ήταν πέμπτο από το τέλος.
0: Και στις λέξεις που εκφράζουν τους Έλληνες, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, οργή, φόβος, υποχώρησε καθόλου?
2: Ο φόβος, θα σας πω. Τα συναισθήματα. Καταρχάς, θα σας πω ότι αν μπορούσαμε να δείξουμε το κατσαριδωτό της αύξησης της οργής. Θα σας πω ότι στις τρεις τελευταίες τάσεις από πέρσι τέτοια εποχή μέχρι τώρα η οργή έχει πάει 44,9, 47,9, 49,9.
0: Έχει ανέβει.
1: Ένα στους δύο.
2: Ανεβαίνει συνεχώς. Ο φόβος από την άλλη μεριά στο αντίστοιχο διάστημα πάει 51, 49, 47, 43, 40.
0: Υποχωρεί αντίθετα. Ναι, ναι.
2: Αυτός τι σημαίνει? Όταν επικρατεί σε μια χώρα η οργή, αυτό λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Όταν επικρατεί ο φόβος, αυτό λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε τα δύο διασταυρούμενα πράγματα. Και υπάρχει μετά η ιστορία που λέγεται παρέτηση και πώς το λένε?
0: Απογοήτευση.
2: Και απογοήτευση, ναι. Η οποία πάει από πέρυσι τέτοια εποχή 31, 33, 37.
0: Ναι.
2: Που η μίξη οργή με παρέτηση σημαίνει ότι είμαι μία χύτρα στην οποία χάλασε το τσου που κάνει από πάνω.
0: Φτάνει σε ένα 90% χοντρικό, βέβαια είναι αυτό, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Μια
0: είναι...
1: μακρινή βολή να επιχειρήσω με ένα ερώτημα. Mm-hmm. Εκεί σε αυτό το ποσοστό παρέτηση, απογοήτευση, μπορεί να είναι ένας κόσμος ο οποίος ψήφιζε και δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, δυσκολεύεται σε σκέψη όταν πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Μπορεί να είναι εκεί ένα σύνολο που δεν ψήφιζε ούτως ή άλλως και ψάχνει να βρει δικαιολογία να μην ξαναπάει πάλι.
2: Ακριβώς αυτό, διότι δεν θέλει να γίνει κοψοχέρης και λέει είναι όλοι τους.
1: Μπήξε, αυτό που μπήξε, είναι.
2: Και εγώ δεν πάω. Υπάρχει και ανέκδοτο σχετικό, δεν μας παίρνει να το πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
12: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
11: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
12: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
11: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
12: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη Γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

0: και τις λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες μας αναλύει τώρα ο Δημήτρης Μαύρος και τα σημαντικότερα προβλήματα. Σωστά, το λέω για όσους προσθέθηκαν στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Για να ξεχωρίσουμε λίγο το στεγαστικό από αυτή την ιστορία, γιατί είναι μεγάλο θέμα της κοινωνίας, ρωτήσαμε τον κόσμο για το ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές. Κατά την άποψη των πολιτών, έτσι, όχι είναι απαραίτητο ότι είναι οικονομετρικά σωστή. Πάντως ο κόσμος λέει ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο έχουμε αύξηση είναι η μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Το οποίο παίρνει περίπου 46%, ένα στους δύο δηλαδή το λένε αυτό πράγμα και είναι πρώτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, κοινώς τα Airbnb. Έτσι, με 41%. Μετά είναι ο πληθωρισμός και η μείωση της αγοραστικής δύναμης, που δεν αφήνουν να δω ένα ενίκιο σωστά, που είναι 40%. Η κερδοσκοπία από τους ιδιοκτήτες, όπου εκεί είναι 35%.
1: Ψηλό είναι και αυτό το ποσοστό.
2: Βέβαια, η αύξηση του κόστους κατασκευής ως πάρεργο της όλης ιστορίας, όπου είναι 34%. Η φορολογική πολιτική υψηλή φόρη, που είναι 27,4%. Η έλλειψη επαρκών νέων οικοδομικών κατασκευών, που είναι 21%. Και τέλος, η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα, που ο κόσμος θεωρεί ότι, παιδιά, όταν τρέμει το φιλοκάρδι μου, δεν μπορώ να ανέβω εκεί πάνω που μου ζητάνε. Άρα πέφτω και σε ποιότητα σπιτιού. Σας θυμίζω ότι ο όρος σπίτι, εστία κλπ. Είναι ο πρώτος παράγων που ορίζει τη μεσαία τάξη. Όποιος πάει να ορίσει τη μεσαία τάξη χρηματοοικονομικά, έχει κάνει λάθος. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα λεφτά, έχει να κάνει και με το πώς αισθάνομαι εγώ που ανήκω. Οι τέσσερις παράγοντες είναι λοιπόν τα θέματα μου απέναντι στη στέγαση, εστία, σπίτι κτλ. Η μόρφωση των παιδιών, η κατοχή κρίσιμων αγαθών διαρκείας, παραδείγματος χάρη αυτοκίνητα, και ο τέταρτος παράγων ορισμού της μεσαίας τάξης είναι κάτι που με φνηδίασε, γιατί είναι διεθνής η μελέτη αυτή που σας αναφέρω και έτρεξε και στην Ελλάδα, είναι τα δύο δέλτα.
1: Δηλαδή?
2: Διακοπές και διασκέδαση. Ο Έλληνας λοιπόν, εάν στα τριήμερα δεν μπορεί να περάσει τα διόδια, θέλει να πηδήξει από την Ακρόπολη.
0: Σαντίζεται.
2: Εάν δείτε δε η λέξη η οποία διαπερνάει και τους τέσσερις παράγοντες και δημιουργεί πρόβλημα, είναι η λέξη αναξιοπρέπεια. Εάν εμένα το σπίτι μου μπαίνω μέσα στο μπάνιο και βλέπω δύο χαλκοσωλήνες να περπατάνε μπροστά από τα πλακάκια για να μπουν στην μπαταρία, νιώθω ότι είμαι κάφρος. Έτσι. Δεύτερον, εάν το παιδί μου δεν μπορώ να το στείλω στη Θράκη, στο Πολυτεχνείο, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τα λεφτά να του νοικιάσω σπίτι και του λέω τράβασε μια σχολή στην Αθήνα, αισθάνομαι αναξιοπρεπής. Εάν δεν μπορώ τουλάχιστον να πάρω ένα μικρό SUV καινούριο για να είμαι αξιοπρεπής στο δικό μου κύκλο, όχι παλιά που παίρναμε ένα, δεν ξέρω κι εγώ τι, χρώματος λαχανή για να κάνουμε επίδειξη, να το παρκάρουμε έξω από
0: τα παλιά τα χρόνια.
2: Μπράβο, στο μπουζούκι του Πασόκ. Λοιπόν.
0: Τότε που δίναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, τα μπουζούκια.
2: Λοιπόν, πάλι τα ίδια αισθάνομαι. Όπως επίσης, αν δεν μπορώ να περάσω στα τριήμερα τα διόδια, για ποιο λόγο ζω πια.
1: Ναι, ναι, είναι το συνολικό, η συνολική εικόνα.
0: Εδώ εγώ έχω ένα υπαρξιακό ερώτημα.
1: Κάντε το υπαρξιακό για να μπορέσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες.
0: Αν φαίνεται και αν μπορεί να μας το πει αυτό ο κύριος Μαύρος, γιατί σίγουρα μόνο ο κύριος Μαύρος μπορεί να μας το πει, αν μπορεί κάποιος να μας το πει. Αυτό που κουβεντιάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ένας δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές. Είναι απολύτως ειλικρινές. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι μέσα και ο Παγάνης που έχει εξοχικό και επειδή μπορεί να πάει στο νησί
2: και να κάνει.
0: Θα πάει στο χωριό, αλλά δεν το λέει διακοπές στην Πιτζόγλη.
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Είναι και αυτό μέσα.
2: Είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πάω προς τα πίσω. Γιατί οι παλαιότερα πηγαίνουν μόνο στο χωριό τους και αισθανόντουσαν και καλά γιατί οι παρεούλες. Αργότερα το σπάσανε λίγο χωριό, λίγο νησί. Και τώρα έχουν τη φυσική τάση να ξαναγυρίσουν στο χωριό,
0: το οποίο
2: το θεωρούν Πισωγύρισμα, όχι ότι δεν περνάνε καλά.
1: Είναι πισωγύρισμα με την έννοια του στάνταρ που έχουν, των στάνταρ που έχουν βάλει. Δηλαδή δεν βελτιώνουν τη ζωή του.
0: Γιατί ρίξα μου εκεί, άμα πιει σουζάκι δηλαδή και φάσει ένα μεζέ, δεν είναι διακοπές.
1: Ο στόχος είναι να ανεβαίνει. Αυτό θέλουν οι ίδιοι.
2: Αυτό που κλωτσάει είναι το ότι. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να είμαι στο νησί.
0: Σωστό.
1: Η επιλογή.
2: Δεν μου αφήνει την επιλογή.
1: Όταν δεν έχει επιλογή, νιώθει στενεμένο, οργισμένο, θυμωμένο.
2: Είναι σαν την Ακρόπολη που οι Έλληνες λέμε εκεί είναι μωρέ. Θα πάω.
0: Αλλά δεν
2: και δεν
0: πάει.
2: Πάει ποτέ. Έτσι.
1: Γιώργο, ας παρεμβάσει να πάμε. Μάλιστα. Να δούμε τις υπόλοιπες.
2: Λοιπόν, η γενιά η οποία υποφέρει περισσότερο από το στεγαστικό είναι οι άνθρωποι που είναι το Generation Y και είναι η γενιά που είναι μεταξύ 28 με 43 ετών.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ξεκινάνε τη ζωή. Έτσι. Ή γιατί έτσι
1: είναι αυτοί που ξεκινούν τη ζωή, θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, είναι στα σκαριά να φύγουν. Να φύγουν και από το σπίτι, ε.
0: Why?
1: Να φύγουν και από το σπίτι. Κάποια στιγμή πρέπει να φεύγουν και από το σπίτι μας. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με τη μαμά και τον μπαμπά μας. Πρέπει κάποια στιγμή να φεύγει ο κόσμος από το σπίτι του.
2: Λοιπόν, θεσμοί.
1: Θεσμοί, πάμε.
2: Στους θεσμούς, εγώ έπαθα, όπως έλεγε η κόρη μου όταν ήταν μικρή, εγκέφαλο. Δεν έλεγε εγκεφαλικό.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, διότι ξαφνικά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εάν δείτε το κόκκινο, που σημαίνει δεν τους εμπιστεύομαι, ανεβαίνει παλαβιάρικα. Σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο του 2019 τα αρνητικά ήταν 24% και σήμερα είναι 39%.
1: Α, έχουν ανέβει πολύ, σχεδόν.
2: Και τα θετικά ήταν τότε 47%, μιλάμε ο μέσος όρος, έτσι, και σήμερα είναι 33%.
0: Μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει. Σας λέω ότι πρώτη είναι η οικογένεια, μετά οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα, ο εαυτός μου, ο Έλληνας πολίτης, εξού και τα social media και το τι λένε οι γύρω μου είναι πολύ σοβαρό θέμα. Διότι δεν εμπιστεύομαι. Αν σας πω το βαθμό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, θα φρικάρετε. Και εκεί μέσα βράζουμε και εμείς. Έτσι, μιλάω για τις δημοσκοπήσεις.
0: Κατά από τη βάση,
2: είμαστε λίγο καλύτερα από εσάς, αλλά όλοι έχουμε το ερωτηματικό ότι όταν εμείς μετράμε εμάς, αυτοί που μπαίνουν στις έρευνες μάλλον έχουν λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι έχει η ευρύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν είμαστε bias.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
1: Δεν έχει αλλαγή αυτό λοιπόν. Οικογένεια, ενόπλες δυνάμεις, ΑΕΗ, εγώ.
2: Θα μισό. Και πάμε από το τέλος τώρα. Γιατί έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Ο τελευταίος σε εμπιστοσύνη θεσμός είναι τα πολιτικά κόμματα. Τελευταίος. Η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη 78,6 και τα κόμματα έχουν 18,5.
1: Πολύ χαμηλό.
0: Κάνε μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουν αυτό, νομίζω.
1: Αυτό έχει αλλαγή, έχει υποχώρηση.
2: Ναι, έχει υποχώρηση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη, έχει πέσει 10 θέσεις κάτω.
1: Έχει υποχωρήσει πολύ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, ως θεσμός, έτσι, όχι η συγκεκριμένη.
1: Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη, ναι.
2: Και παραδόξως, και αυτό πραγματικά θα πρέπει να αρχίσει να συζητείτε, ανεβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ρωτάει συνάδελφος που μας ακούει.
1: Αυτό κι αν είναι στοιχείο, ότι οι Έλληνες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Είναι καλό. Εκκλησία, παλιά ήταν ψηλά.
2: Η Εκκλησία έχει φάει αυτό που αντιλαμβάνεστε και έχει πέσει στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8η θέση, ενώ παλιά ήταν τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Έχει υποχωρήσει.
2: Θα σας πω δε ότι υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο που, το οποίο ρωτάει πράγματα γύρω από τη θρησκεία έμεσα. Ξέρετε πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχουν άγγελοι?
0: Πόσοι?
2: Πόσο λέτε?
0: Να πω εγώ, να πω κυρία, να πω.
1: Ένα στους τρεις.
0: Εγώ θα πω ένα στους δύο.
2: 57%.
0: Κοντά έπεσα, σε κέρδισα.
1: Ναι.
2: Πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει η Δευτέρα Παρουσία?
0: Να ξαναπώ.
1: Είναι ανάλογο, είναι. Πες το, Νίκο.
0: 80%. Όχι.
2: 47%.
1: Α, μη μας πεθάνεις.
2: Έτσι, και το αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης 68%. Είναι η ιστορία των αντιφάσεων του Στέλιου Ράμφου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Πιστεύω στην Ευρώπη, είμαι Ευρωπαίος, πιστεύω στους αγγέλους ταυτόχρονα. Και
2: στη Δευτέρα Παρουσία.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Σε καλή κατάσταση.
1: Ωραία περιγραφή είναι αυτή. Για πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν,
2: ένα πραγματάκι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. είναι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η οποία κάνει σκαμπανεβάσματα και βρέθηκε στο μεγαλύτερο σημείο εμπιστοσύνης το Δεκέμβριο του 2019.
1: Έχουν περάσει 6 χρόνια δηλαδή.
2: Και έκτοτε κρούτσου κατεβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό τώρα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το χρόνο που χρειάζεται για να, για να τρέξει τις υποθέσεις, ο οποίος δεν κάνει 20 χρόνο σε αυτό.
1: Έχει μειωθεί όμως. Κανονικά έπρεπε να έχει αλλάξει, αλλά νομίζω είναι κάτι άλλο.
0: Πολύ ενδεικτικό αυτό.
1: Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει να κάνει με πολλά θέματα. Είναι

0: Ωραία, λοιπόν, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Ποτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Ποτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Ποτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema

0: και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μαύρο. Να θυμίσω ολόκληρη έρευνα της MRB, την οποία μας αναλύει ο Δημήτρης Μαύρος, αυτή την ώρα στο real.gr.
0: Περνάμε στις αντοχές. Πού πάμε, στις αντοχές.
2: Περνάμε στις αντοχές.
0: Για
2: και
0: να δούμε.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι έχουμε μία ερώτηση η οποία λέει τι σας εκπροσωπεί περισσότερο, αδυνατό πλήρως ή σχεδόν πλήρως να τα αποκριθώ στις βασικές μου υποχρεώσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι δεν έχω πρόβλημα, μια χαρά είμαι. Και η τρίτη είναι ανταποκρίνομαι, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο που σας είπα μαζεύει όλο τον περισσότερο κόσμο.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Ανταποκρίνομαι, αλλά μεγάλη δυσκολία που είναι 59%, γύρω στο 60% και είναι σταθερά εκεί πάνω συνέχεια.
1: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα, πόσοι είναι?
2: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα, λοιπόν, είναι 24%.
1: 24%.
0: Αυτό δεν είναι μικρό το ποσοστό.
2: Το κρατάμε στο ωραίο μας ποιοτικό μυαλό, γιατί μετά θα κάνουμε μια σύνθεση απαντήσεων για να δούμε τι θα μπορούσε να προσδιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Περνάμε τώρα στο πρόβλημα και στο κόμμα. Δηλαδή...
2: Ο μισό.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι είναι νεκροί.
1: Ναι.
2: Και δεν πάνε παρεγγεί, ναι. Είναι 16% του πληθυσμού.
1: Σημαντικό ποσοστό και αυτό.
2: Έτσι. Και
0: αυτό
2: το οποίο
0: μεγάλο.
2: Ανεβαίνει 12, 13, 16.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Μεγάλο.
0: Πολύ
1: έτσι.
0: Μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι μικρό το 16%.
2: Όχι. Προχωράμε.
0: Λοιπόν.
2: Μετά είναι αυτό το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει, ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερα ή όσα μπορεί. Που το άθροισμα αυτών των δύο είναι 30,9 και θα το βρούμε μπροστά μας παρακάτω. Το οποίο. Είναι περίπου σταθερό και πάει έτσι. Οι τιμές στα αγαθά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν ή θα μειωθούν?
1: Τι λένε?
2: 12% θα μειωθούν, 18% θα παραμείνουν ίδιες και 63% θα αυξηθούν. Λίγο ή αισθητά.
0: Μπαράλια κάνει τα νούμερα, βέβαια. Εντάξει τώρα.
2: Και ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Εάν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές, να μειωθεί η ακρίβεια ή να αυξηθούν οι μισθοί? Τι
1: λέτε, ερώτηση.
2: Τι βγαίνει?
1: Τι βγαίνει?
0: Να αυξηθούν οι μισθοί.
2: 50-50.
0: Να,
2: 49-48. Και αυτό το πραγματάκι συνδέεται... και με δημογραφικά, γιατί δεν μπορεί να είναι μισή-μισή, είναι άλλοι αυτοί που θέλουν το μεν, άλλοι αυτοί που θέλουν το δε. Παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες ηλικίες θέλουν την ακρίβεια γιατί δεν ελπίζουν σε καμία αύξηση μισθού, είναι περισσότεροι συνταξιούχοι και όλοι οι άλλοι με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι στους 17-24 και στους 45-64 και θα πούμε δύο πράγματα, θέλουν όχι η αύξηση μισθών. Και εγώ καταλαβαίνω το 17-24 γιατί λένε παιδιά έχω να ζήσω μια ζωή μπροστά μου. Οι άλλοι γιατί?
1: Γιατί?
2: Γιατί τους έχουμε ψάξει ποιοτικά και μας λένε μα έχω μια τέτοια ηλικία που έχω προλάβει να δημιουργήσω υποχρεώσεις και τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να τις σβήσω. Δάνεια, ιστορίες και παιδιά, σκυλιά.
0: Οικογένεια.
2: Και
0: ναι.
2: Οικογένεια.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα δεν έχω μέλλον. Για να μπορώ να τις να ανταποκριθώ. Άρα λοιπόν χρειάζομαι ένα σωσίβιο. Και το σωσίβιο είναι μόνο η αύξηση μισθού.
0: Έχει λογική αυτό το πράγμα. Έχω βάρη, πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα καλύψω.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτό το πράγμα. Τα δύο μέτρα που έχει πάρει πρόσφατα η κυβέρνηση, το πόσο κάνει.gr και η ιστορία με τα δάνεια έχουν γράψει καλά. Το πόσο κάνει.gr έχει μια θετική αξιολόγηση 52%.
1: Α, πέρασε επομένως.
2: Πέρασε.
0: Και γρήγορα.
2: Και, και το άλλο που έχει να κάνει με τα δάνεια, προφανώς επειδή είναι, θέλετε οι παπάδες να είναι έντιμοι άνθρωποι. Προφανώς. Με τα δάνεια λοιπόν η ιστορία, γιατί συγκρίνεται εκεί μέσα η Ελλάδα και με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει ακόμα μεγαλύτερη απόδοχη, είναι γύρω στο 60%, έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα περνάνε και στην ερώτηση που λέγαμε πριν, ποιος θέλει, ποιος πρέπει, ή μάλλον κλάδι που πρέπει να βοηθήσουν περαιτέρω για να μειωθεί η ακρίβεια, το 81,5% μας λέει τα σούπερ μάρκετ. Το 72% μας λέει η ενέργεια και το 60% μας λέει η στέγαση. Αν όμως βάλεις κόντρα μπιφ, σούπερ μάρκετ versus τις άλλες ακρίβειες, οι άλλες ακρίβειες είναι λίγο πιο μεγάλο το ποσοστό τους. Δηλαδή αν συνθέσεις ενέργεια και στέγαση πάνε στο 83,5%, ενώ το σούπερ μάρκετ είναι στο 81,5%.
0: Υπερκαλύπτουν το.
2: Είναι τεράστιο το νούμερο.
0: Ναι, είναι τεράστια έτσι κι αλλιώς, είναι θηριώδη τα νούμερα.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Στο ποιο κόμμα μπορεί να λύσει ποιο πρόβλημα.
2: Σωστό.
0: Ναι.
1: Οπα.
2: Λοιπόν, διότι εδώ, αν θέλετε, για μένα κάθε φορά είναι κρυμμένη όλη η αλήθεια του γιατί και ποιος και πού. Και τι είναι ζωή και τι είναι κάμπι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε βάλει τα προβλήματα κάτω, αυτά που είδαμε στην αρχή, περί ακρίβειας, ρούδο, υγεία κτλ. Και ρωτάμε, ωραία, ακρίβεια, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Το άλλο, στεγαστικό, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Βέβαια, το gap μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Δεύτερου Κόμματος έχει μικρύνει. Όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η απόσταση μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου ήταν 25 μονάδες.
1: Χαοτική.
2: Σε κάθε πρόβλημα. Σήμερα η απόσταση αυτή έχει γίνει τοσιδούλα. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι κυριαρχία αλλά άνευ αντικρίσματος, διότι υπάρχει ένα βλαμμένο κόμμα το οποίο τρυπάει τη Νέα Δημοκρατία σε μισό λεπτό 1, 2, 3, 4, 5, 6 προβλήματα και το κόμμα αυτό είναι του κανένα.
1: Ο κανένας
2: λοιπόν προηγείται στο πρόβλημα τρομοκρατία. Μπορεί να το λύσει καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καταστατική δέσμευση Νέας Δημοκρατίας το 19.
2: Υπάρχει μετά η κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μετά το δημογραφικό. Υπάρχει μετά, και αυτά τα τελευταία που θα σας πω είναι και τα σημαντικά ως προβλήματα. Υπάρχει μετά το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Υπάρχει στη συνέχεια ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, που εδώ κάνει μύτη μεγάλη ο κανένας, και υπάρχει τέλος τα θέματα διαφάνειας διαφθοράς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά, τα τελευταία
2: είναι, ναι,
0: δηλαδή.
2: Γιατί έχει, ναι. Είναι και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και, είναι εκεί, ναι, που το κανένα κόμμα την τρυπάει. Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε.
2: Μισό για να καταλάβετε πώς διαβάζουμε εάν η αναγωγή και η πρόθεση ψήφου είναι, σε άπτες στα ελληνικά, stable.
0: Πώς είναι stable,
1: σταθερά,
0: λοιπόν.
1: Σταθερά. Στο σχολείο της Ρίτσας Μιζόγκλη, σταθερά το stable, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βλέπεις την πρόθεση ψήφου, κάνεις την αναγωγή και λες αυτό, μπαμ και το δίνεις. Ναι, αλλά υποστηρίζεται από την υπόλοιπη έρευνα. Εάν πάρεις τους μέσους όρους δυνατότητος επίλυσης κάθε κόμματος επί των προβλημάτων, που είναι ένα πράγμα σαν πρόθεση ψήφου, και όπα.
1: Βγήκε κάτι άλλο,
2: αλλά... Όχι, ναι, δεν έχει σημασία. Καλό μου παιδί, γιατί μου το έκανες αυτό απέναντι στον
0: κύριο Παγάνη. Θα το δούμε, δεν έγινε τίποτα, αυτά συμβαίνουν.
2: Με εξέθεσε.
1: Ο δαίμονας του μικροφόνου. Τι, το μικροφόνο, ναι. Τι με κοιτάς. Έλα, θα το λύσουμε.
0: Να το βρούμε στη συνέχεια, να πάμε τώρα λίγο σε ειδήσεις, επειδή είμαστε πια στις 11. Επιστρέφουμε και με την πρόθεση ψήφου. Φιλέτο, πρέπει να το δούμε.
1: Το φιλέτο είναι μετά.
0: Ναι, να το δούμε το φιλέτο, Γιώργο μου.
2: Θα εμπεριέχει και αυτό που ήθελα.
0: Ωραία, ναι, ναι, βεβαίως. Για πάμε.
3: Real FM. Μάστο.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Δημήτρουλας. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύσκεψη σχετικά με έργα κατά της λειψιδρίας που θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου έγινε χθες στην έδρα της περιφέρειας παρουσία του αρμόδιου Υπουργού κυρίου Παπασταύρου. Η Τρίπολη βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, αναφερόμενος στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων αεροχημάτων. Ειδική ευνοϊκή μεταχείριση των περιεχών δίκαιης μετάβασης προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με την τροπολογία θεσπίζεται οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης που εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, πρόγραμμα και χρηματοδοτικό εργαλείο. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών στο Άργος, με το βάρος της έρευνας να πέφτει πλέον στα αποτελέσματα των βαλιστικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκαν κατά το διήμερο 7 και 8 Ιουλίου οι Αγίοι Κυριακή και Προκόπιος στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κινουρίας. Δείτε φωτογραφίες από τη θρησκευτική εκδήλωση στο arkadia938.gr. Σήμερα και αύριο θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Γυναίκες με φόρα» από το θεατρικό εργαστήρι Αγιούτο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στις 9.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Χωρίς ανάσες συνεχίζεται η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη με τους Αρκάδες να δουλεύουν σε υψηλούς ρυθμούς. Κόντρα στην Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, την Μπέρσχοτ, την Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τενχάχ, τα φιλικά του Αστέρα Άκτορ στην Ολλανδία.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Αρχικώς έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με νεφώσεις να αναπτύσσονται κατά τις απογευματινές ώρες και πιθανή την εκδήλωση βροχόπτωσης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: ψυσταριά delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε, παραμένουμε στα μικρόφωνα του Real FM.
1: 8 λεπτά μετά τις 11. Δεν με αφήνει η μπιζόκλητη, καταγγέλλω. Μαζεύω πληροφορίες και όλα με διακόπτει.
0: Μα τις μαζεύεις έξω. Κοντεύεις να φτάσεις στην Κηφισίας, αγάπη μου, να τις μαζέψεις. Ναι. Μάζεψε τις εδώ μέσα. Γι' αυτό τον έχουμε φέρει τον κύριο Μαύρο εδώ, να τις μαζέψουμε τις πληροφορίες.
2: Πάντως οφείλω να σας πω ότι όντας έξω με τον Γιώργο τον Παγάνη, ακούμε μία φωνή και ένιωσα ότι με φώναζε η κυρία. Και μέσα. Είπα, ναι, κυρία.
1: Φώναζε. Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Μα πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι, παιδιά. Να είμαστε συγκροτημένοι.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζοντας από εκεί που είχαμε μείνει, στο ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει τι, το οποίο συνδέεται με την πρόθεση ψήφου και τα συναφή, σας λέω ότι η μέση επίλυση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 20,8 και υπάρχει και ένα 17,3 που είναι το κανένα κόμμα. Ο μέσος όρος του κανένα κόμμα. Αν κάνει κανείς αναγωγή, αυτή την φωτογραφία ήθελα να δείξω στο Γιώργο τον Παγάνη.
1: Που τη βρήκαμε τώρα.
2: Ναι, και είναι σαν, σου θυμίζει την πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
2: Και κάνει αναγωγή, αυτό το 20,8% της Νέας Δημοκρατίας γίνεται 27%.
1: Ευρωεκλογές.
2: Σας θυμίζει κάτι?
1: Ευρωεκλογές.
2: Άρα για να τσεκάρεις τον εαυτό στον ίδιο, την έρευνα και το τι πραγματικά εννοεί ο ποιητής, πρέπει να κάνεις cross από εδώ και από εκεί. Πάμε λοιπόν.
1: Για πάμε τώρα.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου.
0: Για να πάμε να δούμε.
2: Διότι εδώ έχουμε να πούμε πράγματα. Η οποία πρόθεση ψήφου έχει επιμέρους διαστάσεις. Καταρχάς η παράσταση νίκης, κάτι το οποίο το ξέρουμε πάγια και από τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, ο οποίος ήταν ο θεός που κατέβασε τη φωτιά στους ανθρώπους πριν φύγει για τους ουρανούς. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει παράσταση νίκης 46%, δηλαδή ο ποιο κόμμα θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, όταν το δεύτερο είναι η Ελλάς.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Μπράβο, και όχι άλλο κόμμα που είχαμε προκαιρού, με 10%.
1: Μάλιστα.
2: 9,7. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιος προβληματισμός κλπ. Κάναμε δε και την εξής ερώτηση. Ρωτήσαμε τον κόσμο, από αυτά που ακούει από εδώ, από εκεί και παραπέρα, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
0: Α, εκτίμηση,
2: Εκτίμηση, ναι, ναι. Εκτίμηση κατά την άποψη του κόσμου.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι νουμεράκι έβγαλε?
1: Τι?
0: Κοντά στα νούμερα που έχει.
2: 28,3% είναι το μέσο ποσοστό των Ελλήνων.
1: Κατά
2: 27, 28 και πάει λέγοντας, έτσι. Πάμε παρακάτω.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα τα ποσοστά τώρα στην πρόθεση.
2: Λοιπόν,
1: 24 Ιουνίου με 3 Ιουλίου είναι, έτσι.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Να τα δούμε λοιπόν.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου πρώτα, όσο οφείλουμε και δεοντολογικά και τυπικά και ουσιαστικά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει πρόθεση ψήφου 23,8%. Δεύτερο πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με 14,4. Τρίτο κόμμα το Πασόκ. Καθαρά πια και όχι με αμφιβολίες, είμαι δεν είναι τρίτο, τι είμαι και είναι τέταρτο κτλ. Με 9,1% πρόθεση ψήφου. Η ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού με 7,2%, το οποίο όμως είναι πίπτον. Έτσι.
1: Και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί ακολουθεί κάτι άλλο πολύ κοντά.
2: Λοιπόν, δίπλα της ακριβώς σε απόσταση αναπνοής είναι ο κύριος Βελόπουλος με 7,1% πρόθεση ψήφου. Μετά είναι το ΚΚΕ με 6%, η Παγκόσμιο Σταθερά, η οποία είναι ακλόνητη, σχεδόν κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται ασφάλεια το ότι υπάρχει αυτό το σημείο αναφοράς για να ξέρω τι μου γίνεται.
0: Μα είναι σημείο αναφοράς έτσι όπως είναι τα ποσοστά του πάντα.
2: Η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία στην πρόθεση ψήφου είναι 4,1 και έχει φθορές.
0: Α, υποχώρησε περίπου 3 μονάδες.
2: Έχει φθορές, ναι, διότι όπως και να γίνει υπάρχει μια συμπληρωματικότητα με την ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού. Η Φωνή Λογικής με πρόθεση 2,7, το Μέρα 25 με 2,5, ο κύριος Κασελάκης κοντά στο 2. Από την κάτω μεριά, 1,7%
0: ανέβηκε
2: πρόθεση.
0: Λίγο από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, διότι περίπου διαλύεται, αν δεν έχει διαλυθεί. Η Νέα Αριστερά, η οποία ήταν χαμηλά και παραμένει χαμηλά, το άλλο κόμμα με 1,3%, και υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει μία διευκρίνηση ψήφος της τάξης του 18%. Εάν πάμε τώρα να δούμε τα πραγματικά, την ψήφο έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την αναγωγή, και εδώ θέλω να σας πω γιατί ακούγεται και δημογραφικά και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψαγμένοι κλπ. Μα κάνετε μια τεράστια βλακεία, κύριοι. Διότι πετάτε έξω την αδιευκρίνηστη ψήφο και απλά ξαναποσοστοποιείτε. Ναι. Και ποιο σα είπε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφο εσωτερικά, σαν πολιτική δομή, είναι ίδια με την δηλωμένη πρόθεση ψήφου? Το ψάξαμε πολλαπλώς και αυτή τη φορά βάλαμε και το AI να συμμετέχει στην κατανομή της αδιευκρίνησης ψήφου και τα αποτελέσματα είναι κοντά στην αριθμητική αναγωγή. Ούτε με το δάχτυλο κάναμε τη μοιρασιά.
1: Κοσμίζομαι και τα
2: λοιπά. Ναι, σε βλέπω, έχεις γαλάζια μάτια, σε στήλω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αποχείς εσύ, ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, και πάει λέγοντας. Άρα, αισθανόμαστε καλά με αυτά τα νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%.
0: Σταθερή περίπου, όσο ήταν, έτσι.
2: Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά. Και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6%.
1: Θυμίζω εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν με 17,8 στις τελευταίες εκλογές.
2: Μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η Ελπίδα της Χαριστιανού είναι 8,8. Η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου είναι 8,7. Συγγνώμη που τρώω το κύριε για να μην
0: να
2: κερδίσουμε χρόνο.
0: Ναι.
2: Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η Πλεύση Ελευθερία στο 5. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3,3. Το Μέρα 25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αντεβγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης στο 2,1, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5, η Νέα Αριστερά στο 1,1 και το άλλο κόμμα στο 1,5.
0: Άρα υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ, υποχωρεί η Ελληνική Λύση, η Πλεύση.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη μέτρηση των τάσεων ήταν το Δεκέμβρη του 2015.
0: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει.
2: Του 25.
0: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει η Ελπίδα.
2: Εμείς το βάλαμε όσο οφείλαμε. Άρα λοιπόν δεν είναι να το πολυσυγκρίνουμε στο έτσι. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις έρευνες τις πρόσφατες που έχουν δημοσιευτεί στα μίντια. Δεν είναι σταθερό. Είναι σταθερό εκεί, σε αυτά τα νούμερα.
1: Πάμε και στον καταλληλότερο πρωθυπουργό ή όχι ακόμα?
2: Θα πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, αλλά πριν πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, θέλω να σας πω το φοβερό εκείνο πράγμα που λέγεται το από έως.
0: Μάλιστα.
2: Διότι πρέπει να αρχίσουμε να το βάζουμε στη συζήτησή μας. Αυτό το 29η της Νέας Δημοκρατίας έχει ταβάνι το 31, αλλά έχει και πάτο το 26,8.
0: Α, έχει μεγάλη διαφορά.
2: Είναι σύμπλην 2, τι να κάνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Ελλάς έχει ταβάνι το 19, περίπου μισό, και κάτω όριο το 15,8. Το ΠΑΣΟΚ φτάνει πάνω μέχρι το 13 ή μπορεί να πέσει και κάτω από λίγο κάτω από 10%.
0: Ναι, το ταβάνι στο ΠΑΣΟΚ είναι το 13.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
0: Μεγάλη
1: πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξής. Αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε προηγουμένως. Πήραμε από όλη την έρευνα όλες τις ερωτήσεις που κρίνουν την κυβέρνηση το θετικό τους μέρος. Παραδείγματος χάρη, βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της οικονομίας, αίσθημα ελπίδας, εικόνα κυβέρνησης, μέση ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δημοτικότητα Μητσοτάκη, καταλληλότερος πρωθυπουργός, αξιολόγηση χειρισμών της κυβέρνησης, αν αξίζει τρίτη θητεία. By the way, το ποσοστό εδώ είναι 25,8. Έτσι. Μέση ικανότητα του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη να επιλύει μεγάλα προβλήματα ή σε σχέση με την εικόνα του. Και πάει λέγοντας, που είναι ένα μάζεμα γύρω στα 20 ερωτήσεις. Εάν βγάλετε πάλι το μέσο όρο, ξέρετε τι νούμερο βγαίνει? 27,2%.
1: Μάστε.
2: Άρα λοιπόν,
0: με κάθε τρόπο εδώ που τα λέμε, το έχουμε κυκλώσει.
2: Στριφογυρίζει γύρω, αυτό το 29 δεν είναι ανέφικτο, αλλά μπορεί τάκ να έχουμε μια κίνηση την οποία πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε.
1: Ναι. Έχει πολλά πράγματα μέσα έρευνα. Το
0: έχει
1: τώρα.
0: Πολλά. Έχει
1: και
0: πολλά.
1: Τις εισρωές.
0: Έχει, βέβαια.
1: Έτσι, και τη συσπήρωση. και οι ζωές για τα καινούργια κόμματα.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Να πάμε εκεί και να αφήσουμε το.
2: Κοιτάξτε, το είπαμε. Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με 25,8% και δεύτερος ο κύριος Τσίπρας σε απόσταση.
0: Να πούμε και για την περίπτωση Σαμαρά λίγο.
1: Να πούμε. Ναι, βέβαια.
0: Γιατί λοιπόν, είμαστε ένα
2: η περίπτωση λοιπόν Σαμαρά που ενώ τον έχουμε μετρήσει και με πρόθεση ψήφου. Δυστυχώς, οφείλουμε δεοντολογικά και μεθοδολογικά να μην το ανακοινώσουμε, όχι για λόγους τυπικότητος, αλλά και για λόγους ουσίας, διότι ακόμα και η ίδια η ανακοίνωση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει, έτσι, ο τρόπος εννοώ. Εδώ λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, με την ερώτηση που μας επιτρέπεται να δείξουμε, που είναι το σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο δίνει.
0: Σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, ναι.
2: Ναι, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως.
0: Νομίζω
2: δίνει ότι σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω 3-3.
1: Ναι.
2: Που η θεωρία των χρονοσυρών και των παλιών εμπειριών λέει ότι συνήθως κανείς παίρνει λίγο παραπάνω από αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν παίρνει όλο το ποσοστό μαζί με το μάλλον θα το ψήφιζα, που αυτά τα δύο νούμεράκια, το 3-3 και το 11,8 σίγουρα και μάλλον δίνει ένα 15.
1: Καθόλου άσχημα.
2: Δεν πάει στο 15 το ποσοστό που θα περιμένει κανείς.
1: Όχι δηλαδή, 15%.
2: Αλλά είναι 3,3 και κάτι, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι 4 και κάτι.
1: Εφαλτήριο, ένα καλό εφαλτήριο.
2: Έτσι, λοιπόν. Και έχουμε κάνει και την εξής ανάλυση. Μέσα στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται κεντροδεξιοί και δεξιοί, ο κύριος Σαμαράς έχει αθρηστικό σίγουρα και μάλλον 27%.
0: Και στους κεντροδεξιούς.
2: Ναι. Όλους μαζί τους βάλαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το σίγουρα από αυτό το 27 είναι 7,6. Και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών που είναι στους μετρημένοι, σε αυτούς μέσα ο κύριος Σαμαράς έχει 6,5% στο σίγουρα και μαζί με το μάλλον πάει πάλι στο 27.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα τούτων δοθέντων θα πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Απλά η κατάσταση και ποιοτικά και ποσοτικά έχει κάπως έτσι.
1: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τη συσπήρωση και τις διαρροές και τις εισρωές στα νέα κόμματα.
2: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι άμα δει κανείς τα νουμεράκια, εκεί το πράγμα είναι κάπως. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση 74-4.
1: Χαμηλά για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πάει και καλύτερα, νομίζω.
2: Έχει ένα περιθώριο 25%. Και το μεγάλο ότι οι διαρροές της είναι μοιρασμένες. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Δηλαδή δίνει 4%
0: στην Ελλάδα. Λίγο στον καθένα, ναι.
2: Μπράβο. 4% στο Βελόπουλο. 3% στην Ελλάς. 5% στην Ελπίδα. Και 6,8% στην αδιευκρίνηση ψήφος. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ δίνει 12%, κάνει διψήφιο στην Ελλάς.
1: Πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ αυτό.
2: Και πάμε ανάποδα. Τα δύο καινούρια κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα, από πού παίρνουν? Η Ελλάς λοιπόν παίρνει το 3% της Νέας Δημοκρατίας, το 54-4-55 του ΣΥΡΙΖΑ, το 12 του ΠΑΣΟΚ, το 14% του ΚΚΕ, potentially, συγγνώμη σε άπτα στα ελληνικά, το 13% της πλεύσης, το 59% της Νέας Αριστεράς.
0: Εδώ είναι μεγάλα ποσοστά, εδώ μιλάμε τώρα και οι ζωές πολύ μεγάλες. Ναι.
2: Δηλαδή διαλύει τα κόμματα, δεν εννοώ το ΠΑΣΟΚ, έτσι εννοώ όλα τα άλλα. Λοιπόν, η Ελπίδα παίρνει το 5% της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε, έχει πρόσβαση ολούθε. Το 6% του ΣΥΡΙΖΑ, το 5% του ΠΑΣΟΚ, το 10% του Βελόπουλου, το 16% της Νίκης, το 15% της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το 15% της Φωνής Λογικής και το 7,5% της αδιευκρίνησης ψήφου.
0: Έχει δύο δεκαπεντάρια δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό, τα δύο δεκαπεντάρια που έχει,
2: ναι,
0: τη πλεύση και τη φωνή.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά τα δύο δεκαπεντάρια είναι οι μεγάλες εισρωές.
1: Ενδεικτικό. Και αυτό που δεν σας ρωτήσαμε είναι η συσπήρωση στο Πασόκ. Νομίζω ότι είναι χαμηλά.
2: Η συσπήρωση το μισό λεπτό, αυτό δείχνει και potential όμως, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι 68,4%. Αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Έχει χώρο.
0: Έχει χώρο πολύ. Έχει 38, έχει πάρα πολύ.
2: Έτσι.
0: Έχει δυνατότητα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε. Τον κρατήσαμε μια μισή ώρα.
2: Εγώ αντέχω. Το θέμα είναι μην βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω τι λένε τα
0: μηνύματα. Όχι, είναι με πολλά μηνύματα και διαφορετικά. Έχουν να κάνουν βασικά με τα ποσοστά κτλ.
1: Ναι. Εγώ λέω το εξής πριν τα αποδεσμεύσουμε.
2: Ποια είναι πιο πολλά, αυτά που μας βρίζουν ή αυτά που έχουν ενδιαφέρον?
1: Όχι, αυτά που έχουν ενδιαφέρον. Και ερωτήματα κιόλας. Λοιπόν, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ, Ρίτσα, προτείνω να θέσουμε από ένα ερώτημα και να τον αποδεσμεύσουμε. Τι λες?
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ναι. Δεν θέλει η κυρία, αλλά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι πηγαίνουμε στις εκλογές εκεί που τις έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός, χρονικά. Δηλαδή στο τέλος της τετραετίας.
2: Ναι.
1: Άνοιξη του 27. Μια πρόβλεψη, εκτίμηση. Μπορεί να κάνουμε, να δούμε μεγάλες αλλαγές σε αυτά που συζητάμε τώρα, στα ποσοστά?
2: Ναι, μπορεί να δούμε μεγάλες αλλαγές. Και οι παράγοντες που μπορεί να κάνουν τις μεγάλες αλλαγές είναι το εξής. Πρώτον, τι θα γίνει με την ακρίβεια? Γιατί θα έχει προηγηθεί ένας χειμώνας. Αν αυτός ο χειμώνας έχει απαιτήσει πολλά καύσιμα και κάτω η ιστορία στο Ιράν δεν έχει κλείσει ή δεν κλείνει σωστά. Μέχρι προχθές λέγαμε ότι σταμάτησε ο πόλεμος.
0: Και ξανά άνοιξε. Πλακωθήκανε
2: στο ξύλο, ας πούμε. Έτσι, πού να ξέρω εγώ τώρα. Και αν ο χειμώνας είναι βαρύς και πάμε και τις κάνουμε τις εκλογές Μάρτι, θα είναι πολύ πρόσφατο η μνήμη του Μπόμπο ότι πόσο πλήρωσα φέτος. Επίσης, από την άλλη μεριά υπάρχει ένα διτό πράγμα. Η αντιπολίτευση θα έχει χρόνο να βελτιωθεί ή να φθαρεί? Και δεν είναι μία η αντιπολίτευση. Άλλο πράγμα μπορεί να έχει συμβεί στον Αλέξη Τσίπρα, άλλη στο Σαμαρά, άλλη στην Καριστιανού, άλλη στο Πασό. Αν τις κάνει τώρα τις εκλογές, θα έχει πρόσφατα κάτι με τη ΔΕΘ, κάτι θα έχει γίνει στη ΔΕΘ.
1: Κάτι θα πει, ναι.
2: Όπου αυτά τα οποία όλοι ακούμε, εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα, είναι ότι το πακετάκι θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι επιτρέπεται επί του υπερπλεονάσματος.
0: Και φρέσκο, πολύ φρέσκο θα είναι. Έτσι. Θα είναι νοπό που λέμε στην
2: Ελλάδα. Πότε θα το δω εγώ στην τσέπη μου?
0: Ναι.
2: Άμεσα, του χρόνου.
1: Από Ιανουάριο.
2: Από Ιανουάριο, ναι. Αυτά τα περί Ιανουαρίου σημαίνει ότι δεν θα έχουμε εκλογές τώρα. Ή θα το πω για ότι θα τα έχει τον Ιανουάριο, και άμα δεν μου βρει δικαιολογία πάλι.
0: Και καίγεται μέχρι τον Ιανουάριο, καίγεται η ανακοίνωση.
2: Έτσι, δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει, αλλά η ΔΕΘ είναι καθοριστικό πράγμα. Γιατί ο κόσμος είναι προσιλωμένος και περιμένει.
1: Ναι.
2: Είναι σαν το πείραμα Παυλόφ. Το ποντικάκι πάει στο κόκκινο κουμπάκι και περιμένει ότι αν το πατήσει θα βγει τρόφιμο. Άρα λοιπόν είναι επικεντρωμένο και ακούει. Ακούει μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς την απάντηση μου την έχω. Εμένα πάντα με ενδιαφέρει η πρώτη περίληψη που δίνει, ότι η κοινωνία είναι θυμωμένη, είναι κουρασμένη, ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει. Νομίζω ότι αυτή η φράση, πέρα από τα ποσοστά, πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δίνει όλο.
2: Είναι οι δύο φράσεις, Ρίτσα.
0: Είναι
2: θυμωμένη ανασφάλεια και ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία.
0: Αυτό δίνει όλο το πράγμα. Πέρα από τα ποσοστά, τα οποία μπορεί να αλλάξουν σε 5 μήνες, αυτό το πράγμα νομίζω είναι δύσκολο ότι αλλάζει.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, τελευταίο όμως. Τα περισσότερα κόμματα μπορεί να σημαίνουν μικρότερη αποχή?
2: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, γιατί ενώ σου δίνουν την εντύπωση ότι έχω διέξοδο, άρα να πάω, δεν ξέρω πώς θα χειριστεί και η κυβέρνηση την ιστορία της χαμένης ψήφου. Τα τι θες και πας και ψηφίζεις αυτόν? Θες να πετάξεις την ψήφο σου?
1: Και είναι ένα 10% από το 23% έτσι, αυτό. Δεν είναι αμελητέο.
0: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ολόκληρες οι τάσεις της MRB Brand G κάποιος και στο enikos.gr και στο real.gr έχουν ανέβει εδώ και ώρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα στοιχεία και τα νούμερα που δείχνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και στα περισσότερα ερωτήματα των φίλων μας έχει απαντήσει ήδη ο Δημήτρης Μαύρος με την ανάλυση που έκανε.
0: Προηγείται ο κόσμος γιατί προηγείται. Λοιπόν,
1: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλες, σε όλους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει πάντα τη Σόφη Μαραγκίδου για την γλυκύτητά της. Και όσους έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε με τον τρόπο σας, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συμβάλλετε στην εκπομπή. Έτσι.
1: Όπως και να έχει. Είμαστε ένας λαός μπερδεμένος.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Το ξέρω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις στους δρόμους. Ναι. Μία ώρα να οδηγήσεις, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για τα πολλά και ενδιαφέροντα που είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για όσα είπαν και ή δεν είπαν. Αλλά να σας πω ότι μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι μια ακόμη υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε αμέσως να τον καλημερίσουμε. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είδα ότι και χθες ο Ερντογάν επανήλθε και στο θέμα της απειλής πολέμου του Κάσους Μπέλη στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά. Στα όσα υπόθηκαν, πώς τα είδατε εσείς?
2: Έθατε, οι Τούρκοι είναι απογοητευμένοι από τη σύνοδο. Και είναι απογοητευμένοι για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα πήρανε για τέταρτη φορά μια υπόσχεση για F-35, τα οποία τα F-35 δεν έρχονται.
0: Και νομίζω, συγγνώμη κύριε Δεσποτόπουλε που διακόπτω, είπε ο Τραμπ φεύγοντας προς το τέλος της συνόδου.
2: Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα.
1: Ναι, καλά, μπορεί να πάρει όμως τους κινητήρες για τα καν.
2: Θα μου επιτρέψετε να γίνω αυτοαναφορικός. Πριν δύο μέρες συζητούσαμε πάλι εδώ, ναι, το Real, σε μια άλλη εκπομπή, και τους έλεγα ότι μην βιαζόμαστε να απογοητευόμαστε. Είναι πολύ σκληρή η νομοθεσία για τα F-35 και γενικά για όλα τα οπλικά συστήματα προς την Τουρκία λόγω των S-400.
1: Ναι.
2: Απλά ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ. Του άρεσε να δημιουργήσει ένα όμορφο κλίμα, το δημιούργησε, το χάλασε φεύγοντας. Όσον αφορά δε την Τουρκία, αυτό που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πέρασε λίγο χαμηλά στα ραντάρ των δικών μας μέσων ενημέρωσης, ήταν μια προσπάθεια της Τουρκίας να πείσει το ΝΑΤΟ ότι υπάρχει απειλή από την Μέση Ανατολή και να δημιουργηθούν δύο στρατηγεία στην...
1: Αυτό το στρατηγείο που λέμε που ήταν να φτιαχτεί, ναι.
2: Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Και δεν πήγε καθόλου καλά, διότι ούτε είπανε, ούτε συμφώνησαν στη Σύνοδο ότι υπάρχει απειλή από τη Μέση Ανατολή, ούτε ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος ιδιαίτερης αξίας για την περιοχή, ώστε να πάρει αυτά τα δύο στρατηγεία. Οι Τούρκοι ένα από τους μεγάλους στόχους δεν κατάφεραν να πείσουν τους ηγέτες. Και αυτό, ξέρετε, ήταν πρόβλημα για μας. Διότι ήταν μια απάντηση της Τουρκίας στις δικές μας κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κύπρο. Δηλαδή οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο, ώστε όταν κάθε φορά που έχουμε στη Μέση Ανατολή μια αναστάτωση, να μπαίνουν αυτοί μπροστά, να μας λένε εμάς καθίστε στην άκρη, εμείς έχουμε τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την περιοχή, εμείς θα προασπίσουμε την Κύπρο στη Μεσόγειο, δεν θα στείλετε, δεν έχετε λόγο να στείλετε στην Κάρπαθο οπλικά συστήματα, εμείς. Και αυτό δεν τους πήγε καθόλου καλά.
1: Το θέμα της, αυτό που ανέφερε δύο φορές ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλη και το ρωτήθηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος μετά στη συνέντευξη του τύπου.
0: Και είναι εντυπωσιακή απάντησή του, Ρίτσα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δηλαδή, είπε ότι ο Ερντογάν είπε ότι εμείς εδώ, ο τουρκικός λαός δεν ασχολείται.
1: Και δεν ξέρει.
0: Και δεν ξέρει τι είναι το
1: Κάσους. Δεν ξέρει, δηλαδή.
2: Ο ελληνικός λαός μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει επίρρεια αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Καστελορίζου ή τι σημαίνει αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά διμερή θέματα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε και τον τελευταίο πολίτη και των δύο χωρών να γνωρίζει όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό.
0: Συγγνώμη, κύριε Δεσποτόπουλε, πάλι που διακόπτω.
2: Η Ελλάδα απειλείται. Δεν με Κάσους Μπέλη από το 1995.
0: Εγώ δεν πιστεύω κιόλας ότι δεν ξέρουν. Διότι κάθε μέρα εμείς βλέπουμε εδώ από τα δελτία τους, από τα τουρκικά εννοώ.
1: Δεν πιστεύω. Ναι, η Τουρκία είναι μια χανής χώρα και είναι και περιοχές που είναι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά πάντα υπάρχει ένας εκεί που είναι πρώην ναύαρχος, πρώην στρατηγός, δεν ξέρω τι, και δείχνει με το χάρτη αυτό το νησί επαναντικό μας, αυτό το παίρνουμε σε.
1: Είναι τη γαλάζια πατρίδα. την έχουν και στα σχολεία τους, αυτό το ξέρουν καλά. Αλλά το θέμα
2: ναι,
1: της απειλής...
2: το οποίο προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα με τη Γαλάζια Πατρίδα είναι ότι γαλουχεί τους Τούρκους σε μια λογική ότι αυτά είναι χωρικά είδα τα δικά μας. Mm-hmm. Προσέξτε, όχι ζώνες δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν είναι ο καυγάς που θα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες και που οι Έλληνες για παράδειγμα, που είναι ένα δικαίωμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θεωρούν ότι οτιδήποτε είναι εκεί, σε αυτό το γαλάζιο των Τούρκων, ότι είναι δικό τους. Ναι, ναι. Τέλος, και μάλιστα έχουν αναπτύξει και αυτή την αστεία θεωρία ότι τα νησιά δεν υπάρχουν από μόνα τους, αλλά επικάθονται λέει στην τουρκική φαλοκρηπίδα. Δηλαδή ότι είναι το τουρκικό έδαφος και απλά κάποια νησιά.
0: Βρεθήκαν τα νησιά από πάνω.
1: Ανοίχτηκε λιγάκι το τουρκικό. Ανοίχτηκε λίγο το τουρκικό έδαφος προς τη θάλασσα.
0: Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς και σας ρωτάω τι κάνουμε εμείς, γιατί διαπιστώσαμε με τη Ρίτσα και το συζητήσαμε και χθες. Για παράδειγμα, ο Μακρόν, η Γαλλία δηλαδή, έχει μια. Υποτίθεται όχι δέσμευση. Έχει μια υπογραφή με την Αθήνα αμυντικής συνεργασίας και στήριξης. Έχουμε αγοράσει κάποια όπλα από εκεί. Είναι κανονικό πράγμα να διαπραγματεύεται να πουλήσει και βλήματα τα οποία μπορούν να χτυπήσουν τα δικά μας τα όπλα η Γαλλία?
2: Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να κατανοήσουμε το εξής και πάμε λίγο να δούμε την καρδιά του προβλήματος με την Τουρκία που έχουμε σήμερα. Το πρόβλημα για μας είναι ότι η Τουρκία αναπτύσσει πολύ γρήγορα την αμυντική της βιομηχανία. Παράγει γρήγορα και παράγει φτηνά. Ναι. Πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να αναπτύξουμε αντίστοιχα τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Και γιατί το λέω αυτό? Τα οπλικά συστήματα, αυτό που ενδιαφέρει τις παραγωγές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, τη Γερμανία, είναι να μπορούν να αγοράζουν φτηνά και γρήγορα ποιοτικά εξαρτήματα των οπλικών του συστημάτων, για να βάζουν τη δική τους σύγχρονη τεχνολογία, παράδειγμα τους κινητήρες τους, σε ένα ντρόν και να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο εμείς δεν προχωράμε και δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για μας, γιατί στο τέλος θα εξαντληθούμε. Δεν έχουμε απεριόριστο προϋπολογισμό αμυντικό. Δεν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή θα είναι αδύνατον για μας να ανταγωνιστούμε την Τουρκία. Και για να απαντήσω και στο συγκεκριμένο, δεν έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε σε όλη την αμυντική βιομηχανία του κόσμου φρένο να μην πουλάει στην Τουρκία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε πάντα μπροστά, δηλαδή να είμαστε τεχνολογικά αμυντικά πιο μπροστά από την Τουρκία. Η Τουρκία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει στην αεράμινά της, διότι δεν έχει συστήματα αντιαεροπορικά σε αντίθεση με εμάς. Και το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα δεν θα κάνει και καμιά τεράστια διαφορά αν τελικά το πάρει. Δεν έχει καμία σχέση με τους Patriot και δεν είναι και δοκιμασμένο. Λένε ότι, ότι έχει δοκιμαστεί στην Ουκρανία. Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Δεν είναι επιλογή πρώτης γραμμής. Αλλά μην έχουμε την ψευδέστηση ότι μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε σε όλες τις χώρες του πλανήτη, όσο κοντά και αν βρισκόμαστε, ό,τι συμφωνίες και να έχουμε, ότι δεν θα πουλάνε ποτέ κανένα οπλικό του σύστημα στην Τουρκία.
1: Τώρα για να πάμε στη μεγάλη εικόνα.
2: Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι.
1: Mm-hmm. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τα αποτελέσματα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Από ό,τι φάνηκε, υπάρχουν αμυντικές συμφωνίες πολύ υψηλές, πολλά χρήματα, δηλαδή τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ανακοίνωσε ο Ρούτε. Εσείς πώς το είδατε αυτό? Υπήρχαν κλειδονισμοί. Ο Τραμπ καθόλου ευχαριστημένος, τουλάχιστον στις δημόσιες δηλώσεις του. Ανάλογη πρέπει να είναι η εικόνα και εντός, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
2: Τώρα βέβαια είπατε Ρούτε και λίγο με ανατριχιάσατε. Δεν,
1: ναι,
2: δεν μου είναι.
1: Είναι χαριτωμένο.
2: Το ξέρετε, θα τον κρίνει πολύ εύστερα η ιστορία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί, επειδή θαυμάζει τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Θέλετε να δείτε, θα σας το πω διαφορετικά. Έχεις έναν υπάλληλο, διότι περί υπάλληλο πρόκειται, πληρώνεται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ο οποίος στέκεται μουγκός δίπλα από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό, οποιοδήποτε και αν αυτός, ο οποίος λέει ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία από ένα άλλο κράτος μέλος. Ναι. Δεν μπορείς και να λες μπράβο και να τι.
1: Και κάθεται βουβός, αυτό είναι αλήθεια. Κάθεται βουβός, ναι, δηλαδή ο άλλος κάνει κινήσεις.
2: Δεν κάθεται, ή τέλος πάντων να σκαθόταν βουβός. Επιδοκιμάζει τον κύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βουβός και συγκινημένος.
2: Δηλαδή έχουμε, ναι, έναν ηγέτη να λέει για μια άλλη χώρα ενός άλλου ηγέτη. Ότι ξέρεις, θέλουν να σου πάρουν ένα κομμάτι του εδάφους τους και να λέει ότι να το διαπραγματευτούμε και τι σπουδέ που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Όταν όμως εμείς του λέμε ότι κύριε Ρούτε, η Τουρκία μας έχει κάζους μπέλη, μας λέει τι να κάνουμε, είστε και δύο μέλη της συμμαχίας.
1: Πόντιος Πιλάτος. Πόντιος Πιλάτος.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Πόντιος Πιλάτος.
2: Ούτε τις ισορροπίες δεν μπορεί να κρατήσει και για μένα τελικά έχει κάνει και πολύ κακό συμμαχία, διότι δεν ξέρει πώς να γεφυρώσει πραγματικά τις διάφορες διαφορές. Τώρα πάμε στην ουσία του πράγματος. Το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα. Έχει υπαρξιακό πρόβλημα πια. Γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ? Δεν είναι εύκολη απάντηση. Κάποτε υπήρχε από το 49 και μετά, διότι υπήρχε η σοβιετική απειλή για όλους. Δεν υπάρχει αυτό. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, αντιδρούν. Δεν κατανοούν γιατί πρέπει να ξοδεύουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους και 3 και 4 και 5 και να ξοδεύουν χρήματα, να κόβουν από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων και των σχολείων τους για να αντιμετωπίσουν μια ρωσική απειλή που θεωρούν ότι είναι απειλή για την Ανατολική Ευρώπη και δεν τη θεωρούν καν και απειλή. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι Πορτογάλοι γιατί πρέπει να ξοδεύουν πολλά, επειδή η Αμερική λέει ότι ο εχθρός μας τώρα είναι η Κίνα.
1: Και ο κομμουνισμός. Και ο κομμουνισμός.
2: Ναι. Ο κομμουνισμός κατά τον κύριο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
2: Που ανάθεμα και αν έχουν κομμουνισμό στην Κίνα, αλλά πάμε παρακάτω. Θέλω να πω λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ έχει φυγόκεντρες δυνάμεις, ακριβώς διότι δεν είναι κοινός εχθρός. Εμείς προφανώς έχουμε τον εξανατολό κίνδυνο και εκεί προσπαθούμε να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη, η οποία όμως φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Εδώ είναι τα καλά νέα για μας. Φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται πια στην Ευρώπη και θα πρέπει να στηρίξουμε την αμυντική βιομηχανία και να αναλάβουμε τα του οίκου μας, διότι δεν έχουμε κοινό εχθρό με την Αμερική. Και εδώ έχουμε τις πρώτες επιτυχίες. Η επιτυχία η δική μας είναι ότι το SAFE αποτελεί μακρινό όνειρο για τους Τούρκους και γι' αυτό γκρινιάζουν για την ώρα. Το δεύτερο, είπατε για τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και για 50 δις που θα ξοδέψουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, το επενδυτικό, ας το πούμε.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Μέχρι σήμερα οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν στο 90%, μην σας πω παραπάνω, αγορά κυρίως αμερικανικών οπλικών συστημάτων ή συμπαραγωγών.

0: Τώρα που δεν είναι η Ρίτσα μέσα στο ραδιοθάλαμο, κάτσε να της κάνει και καμιά ερώτηση. Περίμενε. Δεν θα απαντήσει. Ρίτσα. Ρίτσα Πιζόγλη. Έχω ξεκινήσει να κάνω ερωτήματα τώρα που λείπεις.
1: Σε παρακαλώ Γιώργο, τώρα που σε έπιασε, που σε έπιασε το φόρτσα να μιλήσεις, αφού έχεις βγει έξω και έχεις πάει στην Κηφισίας και σε έπιασαν κάτι βιασύνες να πω. Κάτι βιασύνες τον βλέπω, κάτι βιαστικό.
0: Όχι, όχι, γιατί μας έχει η Ρίτσα, να ξέρετε, η Ρίτσα φροντίζει να είμαστε μέσα στους χρόνους.
1: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Στη σκαλέτα της εκπομπής. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αυτή την Κυριακή με τη Real News, εκτός από την ύλη για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, για τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, για τις συνεντεύξεις, για την αρθρογραφία, έρχεται ένας συνδυασμός προσφορών εξαιρετικός για κάθε έναν, για κάθε μια από εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας και πολύ καλά κάνετε. Η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health ένθετο, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Κατά τα άλλα, να δούμε τα πρώτα θέματα στο ενικός.gr και στο real.gr. Ενικός.gr, φωτιά στον Ασπρόπυργο. Μήνυμα από το 112. Νομίζω έχει χύσει αρκετές φορές. Στους 11 οι τραυματίες, 3 οι διασωληνωμένοι. Το βασικό θέμα.
1: Και στο real.gr, ανάλογο θέμα να ξέρεις, με φωτογραφίες και βίντεο. Ναι.
0: Και βεβαίως μπορείτε να δείτε και στο ενικός.gr και στο real.gr την έρευνα της MRB που παρουσιάσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Μαύρο.
1: Λίγη ψυχραιμία στους δρόμους, παρακαλώ, παραβολή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το πρωί που ερχόμουν εδώ διαπίστωσα ότι έχουμε και εμείς έχουμε τα προβλήματα που έχουμε με την παθογένεια, με την έλλειψη δομών και με τις παλιές δομές που είναι για μια άλλη Αθήνα. Αλλά είμαστε και εμείς ρε παλικάρια και ρε λεβέντες και λεβέντισες. Δηλαδή και στη Λέα θα οδηγήσουμε και θα δοθούμε. Εάν σε κάποιο σημείο μειώνεται το πλάτος του δρόμου, επειδή τα αυτοκίνητα πάρα πολλά. Αν έρθετε εσείς από αριστερά και από δεξιά και παλεύετε να χωθείτε, μας παίρνει περισσότερο χρόνο γενικότερα. Ψυχραιμία και περισσότερη ενσυναίσθηση. Αυτό προτείνω στον δρόμο.
0: Μα πηγαίνει σε μια λωρίδα θέλοντας να τηρήσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πρέπει να μπαίνουν μπροστά από μένα κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσω στο σημείο που πρέπει να, περνάνε 50, 60, ναι, 70, ναι, 100 αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Τάχα μου για να είμαι εγώ σωστή και.
1: Ναι.
0: Αυτό μας έφαγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι βιαζόμαστε να φτάσουμε. Δεν είστε οι πιο πονηροί. Ούτε είστε οι πιο κρίσιμοι για να φτάσετε στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είμαστε όλοι σε μια διαδικασία να φτάσουμε κάπου. Αλλά μεγαλύτερη συνέστηση.
0: Έχω τύχει σε αυτό, σε τέτοιο περιστατικό. Εγώ πια σηκώνω τα χέρια. Ναι. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή είναι 70% αυτοκίνητα.
1: Έχει ωραίο χαμόγελο και άμα χαμογελάς κιόλας δεν.
0: Η πίσω μου όμως έχει εκνευριστεί τόσο πολύ που μπαίνουν αυτά τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο, θεωρώντας ότι είναι πιο έξυπνοι, πιο γρήγοροι. Βιάζονται περισσότερο και εσύ έχει έρθει εδώ απλά για να δει το σημείο του δρόμου αν είναι καλό. Που κορνάρει δίχως έλεος και δίχως τέλος.
1: Κατάλαβες.
0: Κορνάρει. Βέβαια, εγώ τα ακούω. Γιατί οι άλλοι συνεχίσουν και μπαίνουν.
1: Κάπως πάνε τη δράση σου, λέει.
0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
1: Τι έχεις το βράδυ στο δελτίο?
0: Έχω πολλά και ενδιαφέροντα. Κάτσε να το δεις.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα κάτσω. Καθίστε και εσείς που μας ακούτε. Δελτίο Αντένα με τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Πριν φύγουμε, θέλω να σου πω πως κάποτε ένας Ινδιάνος πηγαίνει σε ένα κέπι στις ΗΠΑ. Και λέει στον υπάλληλο: θέλω να αλλάξω το όνομά μου. Του λέει: γιατί θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας, κύριε? Και του λέει ο Ινδιάνος: γιατί είναι μεγάλο. Του λέει: και πώς σας λένε? Μεγάλη πέτρα πέφτει από βουνό και κατρακυλάει στο ποτάμι. Του λέει ο υπάλληλος: όντως είναι μεγάλο. Και πώς θέλετε να το κάνετε? Και το απαντάει ο Ινδιάνος: σπλάτς.
0: Είναι που αυτό που λες: κάτι θα κόψει, κάτι θα αλλάξει. Σπλάτς. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Πώς αποτυπώνεται το πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Ποια είναι τα κόμματα που δείχνουν να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο, ποιο θεωρούν οι πολίτες ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Τι αποφασίστηκε στην κρίσιμη σύσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για την ακρίβεια, σε ποια προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές από το Σεπτέμβριο, πόσο ανατιμήθηκαν οι τιμές των καυσίμων μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έρευνα του Real FM για τις κενές θέσεις εργασίας των.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Πρώτη συζήτηση για την ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Λεβίδι πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Αρκαδίας, πύραρχου Κωνσταντίνου Γραφάκου. Η διαχείριση του νερού απαιτεί σχέδιο και συνεργασία, δήλωσε ο Δημήτρης Πτωχός κατά την τελετή στην Τρίπολη για τη χρηματοδότηση για έργα που ενισχύουν την επάρκεια του πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αναλυτικά στο αρκαδία938.gr. Στις 8 το βράδυ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα παραθέσει δείπνο υποδοχής της πρώτης ομάδας πανεπιστημιακών φοιτητών που αποστέλει ο Παναρκαδικός Σύλλογος Καναδά. Την εκτύπωση του νέου τουριστικού οδηγού και του τουριστικού χάρτη της περιοχής, τα οποία θα διανεμηθούν σε τουριστικές εκθέσεις, ανακοίνωσε ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας. Συγκέντρωση φαρμάκων για το λαό της Κούβας διοργανώνει σήμερα στις 7 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Τρίπολης η νεολαία της Νέας Αριστεράς. Συνελήφθησαν προχθές το βράδυ στην Κόρινθο από αστυνομικούς της Όπια Κορινθίας τρεις ανήλικοι καθώς και 18χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Στις προπονήσεις του Αστέρα Άκτορ βρίσκονται και νεαροί ποδοσφαιριστές που προωθήθηκαν από τις μικρότερες ηλικίες. Ανάμεσά τους ήταν ο 18χρονος διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Νέων Γιάννης Κρυαράς, ο 17χρονος αμυντικός μέσος της K19 Ματίας Ζόγκου, αλλά και ο 18χρονος αμυντικός Δημήτρης Καράδαλης. Ο Αστέρας Άκτορ θα δώσει το πρώτο του φιλικό επιλονδικού εδάφους με αντίπαλο την Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Θα ακολουθήσουν αυτά με Μπέρσχοτ, Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεν Χαγ. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο καιρό έως το απόγευμα, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
8: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
8: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
8: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
9: Θα σε θυμηθώ την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
11: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
13: Ο Θόδωρος. Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
15: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε κόντρα Ερντογάν Μητσοτάκη, αγαπητοί ακροατές. Γιατί δεν είναι Ελλάδας Τουρκίας. Είναι Ερντογάν Μητσοτάκης κόντρα. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν χτες παρέθεσε δηλώσεις όπου δήλωσε ενοχλημένος από τις προχθεσινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο περιθώριο της διάσκεψης ή συνδιάσκεψης μάλλον του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα. Τώρα, έγινε ένα περιστατικό το οποίο ενέχει κάποιο συμβολισμό, αλλά κάποια μιμιέ με διάθεση καθαρά αντιπολιτευτική και καλά κάνουν, το υπερπροβάλλουν θα λέγαμε, γιατί αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, όπως είναι η οικογένεια του κ. Μητσοτάκη. Εθνική ντροπή, λέει η Δημοκρατία, έχει και φωτογραφία, σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Θλιβερή η εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Εντάξει τώρα, ρε παλικάρια, ρε συνάδελφοι που λέμε, ο κ. Μητσοτάκης έτσι κάνει. Γελάει συνήθως. Εάν ήταν κάποιος άλλος παλαιότερος πολιτικός θα είχε πάρει πιο βλοσιρό, πιο σοβαρό ύφος ίσως, αλλά ο κ. Μητσοτάκης έτσι κάνει. Δεν νομίζουμε ότι καταλάβαινε κιόλας τι έπαιζε η Οθωμανική μπάντα, ποιο εμβατήριο έπαιζε. Κατά τα λοιπά, επί της ουσίας, με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα, λέει ο κ. Μητσοτάκης, η Δημοκρατία η εφημερίδα, αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Μητσοτάκης, προσκύνησε χωρίς εισαγωγικά στην απόφαση Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία, που βέβαια εκεί έχουμε άλλα θέματα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από τις ΗΠΑ για αυτές τις δηλώσεις. Τραμπ πέρασε δίπλα το πλανητάρχης και ούτε που τον κοίταξε. Πλανητάρχης τέλος πάντων σε εισαγωγικά, περνάει δίπλα από όλους και δεν τους κοιτάει. Κοιτάζει μόνο και μιλάει με αυτούς που έχει να κάνει δουλίτσες. Με εμάς δεν έχει να κάνει κάτι. Με εμάς ό,τι λέει, Ευαγγέλιο εμείς. Ακόμα και όταν δεν λέει. Και όταν λέει κάτι αρνητικό, όπως τώρα η δηλώση που έκανε για την Τουρκία και τον πρόεδρο της Τουρκίας, εμείς λέμε ότι υπάρχουν νομικά κολλήματα. Τα θυμόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις τα νομικά κολλήματα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν τα θίγουμε. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Άλλοι αδειάζουν και άλλοι στηρίζουν τον Άδωνη. Λαγός του Μαξίμου πάλι ο Βελόπουλος, ο οποίος έκανε μια αναφορά για να εξεταστεί το γεγονός των δηλώσεων, να εξεταστούν οι δηλώσεις, να κληθεί ο Κασελάκης να πει αν όντως έχει στοιχεία σαν αυτά που δήλωσε ότι είδε και όταν έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα μαύρα ταμεία και κάτι τέτοια. Επίσης, νέα προεκλογικά πυροτεχνήματα. Παγώνουν τον ΦΠΑ για τα νεόδημητα, τροπολογία κοροϊδία για την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Όχι, είναι η ρήτρα απολιγνητοποίησης του κ. Χατζηδάκη. Δεν είναι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία, και για την Πελοπόννησο είναι. Παρατείνουν την απογραφή των ασανσέρ επαόριστον. Αυτό ήταν αναμενόμενο, από τη στιγμή που δεν είχαν δηλωθεί πάρα πολλά. Αλλά έχει και ένα αποκλειστικό η εφημερίδα, η αγωγή. Η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Αλλά τη βάζει εισαγωγικά την κατασκοπία. Ολοκληρώθηκε η εκτροπή στη Βουλή με την πραξικοπηματική άρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις αστείες δικαιολογίες για να μην κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η δικαιολογία ήταν ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδες δεν έχουν δηλαδή θέσεις στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό σημαίνει δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Ο κύριος Ντίλιαν είναι ιδιώτης, ο κύριος Δημητριάδες δεν έχει καμία θέση από τη στιγμή που παραιτήθηκε από υπεύθυνο του γραφείου του Πρωθυπουργού. Είπε
ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ήταν αυτός που απάντησε από την πλειοψηφία για τη μη κλίση. Εμείς να ρωτήσουμε το εξής. Okay, τυπικός, αυτή η θέση έχει νομική βάση. Αλλά αφού δεν φοβάται η κυβέρνηση και αφού τα έχει κάνει όλα καλά και δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο, γιατί δεν τους καλεί να ξανακάνουν καταθέση? Ο κ. Δημητριάδης εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει πόσες φορές πρέπει να καταθέσω. Κατέθεσα εκεί. Άλλη μια φορά, δεν πειράζει, να τα ξαναπείς. Να τα ξαναπείτε. Γιατί δεν τους καλεί? Για να μην το διαιωνίζει το θέμα, για να μην διατηρείται στην επικαιρότητα? Έτσι κι αλλιώς θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα. Έχουμε προσφυγές, έχουμε μηνύσεις και από άλλους. Έχουμε κι άλλες που έρχονται. Θα μείνει το θέμα. Δεν θα φύγει. Έφεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αθώωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούστε τώρα άλλη περίπτωση. Μία παραγωγός, αγρότησα, νέα αγρότησα γαλάζια, σε εισαγωγικά, γαλαζοέματη δηλαδή, είχε πάρει παράνομα 32.000 ευρώ και τα επέστρεψε και αθωώθηκε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, εάν πάμε εμείς, εσείς, εγώ με τον σύντροφο εδώ, τον Γιώργο, πάμε, ληστέψουμε μία τράπεζα και μας πιάσουν και τα επιστρέψουμε, δεν καταδικαζόμαστε. Γιατί τα επιστρέψαμε τα χρήματα, δεν τα επιστρέψαμε. Εδώ τι διαφορετικό υπάρχει εδώ? Το μόνο που υπάρχει διαφορετικό είναι ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτικής φύσεως. Τίποτε άλλο. Ακούστε σκεπτικό. Κάνω την παράνομη πράξη, επιστρέφω τα χρήματα, αθώνομαι μετά. Είμαι αθώος. Δεν το έκανα. Ή μεταμέλησα, οπότε αφού μεταμέλησα, αθώνομαι. Πολύ ωραία λογική αυτή. Νομίζουμε ότι έτσι ακριβώς είναι ο ποινικός κώδικας. Έτσι ακριβώς προβλέπει. Εφόσον κάνετε οτιδήποτε και μετανοήσετε, είτε επιστρέφοντας τα χρήματα είτε κάνοντας κάτι άλλο, είστε αθώοι. «60 Ρωμά σκόρπισαν τον τρόμο στο θριάσιο νοσοκομείο. Μάστιγα», λέει η εφημερίδα, «και επεισόδιο στο κέντρο υγείας στα Σπάτα». Ούτε μία κουβέντα βέβαια εδώ, στην πρώτη σελίδα τουλάχιστον, για τον 20χρονο, ο οποίος χαροπαλεύει στο ΚΑΤ γιατί πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Και μάλιστα πισόπλατα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, διότι έχει τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όλα πάνε πολύ ωραία. Βέβαια δεν είναι Ρωμά, ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε, δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Αλλά επειδή εδώ προτάσετε αυτό, και όντως καλά κάνει και προτάσετε, αλλά σκόρπισα τον τρόμο κιόλας, ναι, okay. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα Τέμπη, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω ότι δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Τουλάχιστον ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης. Ελεύθερος τύπος. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βλέπουμε και στα σπορ εδώ πως το Μουντιάλ έγινε Euro, γιατί είναι ευρωπαϊκές 6 από τις 8 ομάδες στα προημιτελικά. Λογικό. Λογικό δεν είναι όμως? Η Ευρώπη παραμένει η πιο εξελιγμένη ποδοσφαιρικός. Άλλωστε το soccer είναι ευρωπαϊκό άθλημα. Και βέβαια πως να μην είναι τόσο εξελιγμένη με τόσα χρήματα που πέφτουνε. Αν και τώρα τελευταία αρχίζουν να πέφτουν περισσότερα χρήματα από άλλες χώρες, αραβικές ας πούμε, οι οποίες παίρνουν τους βετεράνους της Ευρώπης, όταν θέλουν να συμπληρώσουν τα αίτησιμά τους και να πάρουν κάτι δισεκατομμυριάκια, έτσι για να έχουν καλύτερη ζωή όταν θα εγκαταλείψουν το ποδόσφαιρο. Παγκόσμια αποθέωση για τον Μέση, εκτός από τους Αιγύπτιους, θα πρέπει να πούμε, πλην Αιγυπτίων, όπως λέγαμε, πλην Λακεδαιμονίων. Και άλλα λεφτά στο μπάσκετ, άλλα χρήματα στο μπάσκετ. Πραγματικά κάνει εντύπωση πού τα βρίσκουνε. Δηλαδή, Μοντέρο στον Ολυμπιακό, εντάξει, για Μπουσέλε στον Παναθηναϊκό, 12,6 εκατομμύρια λέει για 3 χρόνια, 2 χρόνια, κάτι τέτοιο.
Στο μεταξύ τώρα, για κάνουμε ένα σχόλιο τώρα μπασκετικό. Με τον, πήρε τον Μουσταφά Φαλ ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Πήρε και τον Γιαμπουσέλε από το NBA. Αυτή δεν θα είναι ομάδα. Αυτή είναι τα κιλά τους δηλαδή μόνο. Μυϊκά κιλά βέβαια, αλλά ο όγκος του Παναθηναϊκού θα είναι ανυπέρβλητος. Δεν θα μπορεί να περάσει άνθρωπος μέσα στη ρακέτα που λέμε. Όλοι τρίποντα θα ρίχνουν κατά του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα παίζει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός με αυτά τα κορμιά που έχει πάρει. Αλλά είναι ο Μπράντοβιτς τώρα στον Παναθηναϊκό, οπότε. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, σε σοβαρά θέματα τώρα. Τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ, νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά την παραβίαση της εκεχηρίας από την Τεχεράνη. Α, η Τεχεράνη την παραβίασε την εκεχηρία, μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Δεν το διαβάσαμε σε κανένα διεθνές μέσο. Μόνο σε ελληνικά το διαβάζουμε αυτό. Ότι παραβίασε η. Έτσι είπε ο Τραμπ ότι παραβίασε η Τεχεράνη την εκεχηρία. Εκτόξευση τιμών πετρελαίου, πτώση στα χρηματιστήρια, επίθεση του Προέδρου των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας, ενώ επανέφερε το ζήτημα της Γρυλανδίας. Τι να πει κανείς. Συμφωνία των μελών του ΝΑΤΟ για εξοπλιστικά άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο δικός μας ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πανηγύριζε γιατί είμαστε στην πρώτη πεντάδα, λέει, αμυντικών δαπανών. Πώς τις προσδιορίζεις, δηλαδή, παίρνεις όπλα και λες ότι είναι αμυντικά μόνο. Τα όπλα είναι όπλα. Το πώς τα χρησιμοποιείς τα προσδιορίζει αμυντικά ή επιθετικά. Δεν υπάρχουν αμυντικά όπλα. Ασχέτως αν βαφτίζουμε τους Patriot πυράβλους, αναχέτες κτλ. Τίποτα. Μπορεί να τους χρησιμοποιήσεις και για επιθετικούς λόγους. Μια χαρά μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις. Αμερικανική άδεια στην Ουκρανία για κατασκευή Patriot. Ναι, αν της έχει μείνει κανένα εργοστάσιο. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα και σύμφωνα με τη Δημοκρατία δεν τον άκουσε κανένας. Και βέβαια τα πήρε ο Ερντογάν. Ιστορική ανορθογραφία, η απειλή πολέμου από την Τουρκία, πω από τι ατάκα. Δεν την κατάλαβε κανένας, ούτε οι νεοδημοκράτες δεν κατάλαβαν τι σημαίνει ιστορική ανορθογραφία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Να τους φέρουμε και αυτούς εδώ μαζί στο κέντρο διακλαδικής εκπαίδευσης μη επανδρομένων αεροχημάτων. Να κάνουμε και επανδρομένων αεροχημάτων. F-35 ας πούμε, γιατί όχι. Υπάρχουν σημαντικά οικονομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Κάτι θα ξέρεις, το Princeton ήταν. Απίστευτος Ερντογάν, ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με τα θέματα αυτά. Μην αγχώνεσαι, Ρετζέπ. Δεν ασχολούνται οι λαοί, ούτε που ξέρουν τι είναι τα θέματα αυτά. Τα αγνοούν η συντριπτική πλειοψηφία φυσικά. Ντροπιαστική στάση από τον Μαρκ Ρούτε που δεν σχολίασε το κάζους μπέλι. Ο Μαρκ Ρούτε, πρώην πρωθυπουργός Ολλανδίας και τώρα γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ένας υπάλληλος είναι, αγαπητοί. Κάνει μία δουλίτσα και χρυσοπληρώνεται. Δεν είναι για να παίρνει πολιτικές θέσεις ο γραμματέας του ΝΑΤΟ. Απλώς ο Μαρκ Ρούτε, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, είναι κάτι σαν τον Ντάισεμπλουμ. Είναι σφίγγα. Δεν σχολιάζει, δεν μιλάει καμία σχέση με τον πάλι ποτέ γραμματέα του ΝΑΤΟ που ήταν δανός όμως, τον κύριο Ρασμούσεν, και ήταν σοβαρός πολιτικός. Και ανοίγει πάλι πλατφόρμα για την απογραφή των ασανσέρ. Γελάει ο κόσμος, τα SOS για ιδιοκτήτες. Η εφημερίδα Τα Νέα. Παράταση στην απογραφή των ανελκυστήνων χωρίς πρόστιμα. Ανοίγουν πάλι δηλώσεις για τα ασανσέρ. Ναι, τρέξτε να προλάβετε. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αποχώρησε η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας διαδικασία, όπως κάνει. Μέτωπο στην Ευρωβουλή με την υπόθεση Κούλογλου Πίγκασους. Γιατί και αυτός παρακολουθήθηκε. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό, λέει η Αθήνα. Αλέρτ 117 ημερών. Θα στείλουν και 112. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί είναι επικίνδυνο, για να. Ίσα-ίσα θα λέγαμε. Το αντίθετο μάλλον σημαίνει. Γιατί τι θα κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν δώσει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές τα δώρα σε εισαγωγικά στον Ερντογάν. Τι θα κερδίσει, την τουρκική ψήφο.
Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέιλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς, τα είπαμε. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν, γιατί είναι μια σαν παιχνίδι, video game. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση στα F-35.

Εστία. Αυτές είναι σοβαρές ειδήσεις. Υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Ποιος? Το ΝΑΤΟ. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ένωση το 2028 έως το 2030. Καμία αναφορά στην Κίνα, αλλαγή ορολογίας από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει στρατιωτική και όχι περιφερειακή δύναμη. Η λιμένη απόφαση για τα στρατηγεία, αλλά θα εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. Το σημαντικό εδώ είναι ακριβώς αυτό, ότι υποβαθμίστηκε η Ρωσία ως απειλή. Και επίσης η ΔΟΕ, η Ομοσπονδία, η Ολυμπιακή, η Διεθνής Ολυμπιακή Ομοσπονδία, Ένωση, ήρε τον αποκλεισμό των Ρώσων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από αγώνες. Οπότε σιγά σιγά θα έχουμε αντίστοιχη, φαντάζομαι, άρση και στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα ας πούμε, και στο ποδόσφαιρο. Το άρθρο του κ. Κοτάκη τιτλοφορείται «Για πόσο υπνοτισμένη», ρωτάει, προφανώς ρητορικά, σημαντικός πολιτικός της μεταπολιτεύσεως, έλεγε προσφάτως σκεπτικός σε συνομιλητές του, ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην πατρίδα μας, έχω αρχίσει να αμφιβάλλω και για την αξία της πυθούς. Πολύ κυριλέ εκφράστηκε. Χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι διαμορφώνουν άποψη από τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, άρα δεν διαμορφώνουν άποψη, δεν έχουν άποψη, να πούμε εμείς, και το υποτιθέμενο κρυφό σχολείο του διαδικτύου, που είναι ό,τι πιο συστημικό υπάρχει, θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και δύσκολα γίνουν ερωτήματα σε αυτούς τους. Ναι, γιατί προηγουμένως που δεν υπήρχε διαδίκτυο ήταν μέσα στα ερωτήματα όλη την ώρα. Για το πώς συμβαίνει το ένα, για το πώς συμβαίνει το άλλο κλπ. Στην ουσία επιθυμούν να τους συμπεριφέρεις όπως τεχνητή νοημοσύνη και να τους λες αυτά που θέλουν να ακούσουν προκαταβολικά με βάση τις ήδη διαμορφωμένες πεπιθήσεις τους. Αυτό συνέβαινε και παλιά χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να πούμε όμως. Είναι η πεμπτουσία της προπαγάνδας αυτό. Περιθώριο για αμφιβολία δεν υπάρχει. Η πραγματικότης, όπως εξελίσσεται, μάλλον επιβεβαιώνει αυτή τη μελαγχολική διαπίστωση για την ουτοπία της πυθούς.

Και μια άλλη είδηση πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση του 96% των πολυτέκνων. Λογικό, γιατί το 96% των πολυτέκνων πρέπει να είναι και πολύ δυσαρεστημένο με τον ίδιο τον εαυτό του. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Κοκακόλα Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίες.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακρατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή. Εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Η εφημερίδα των συντακτών. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Παρτίθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Να, για να πάει, ξέρετε πού. Απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου του συμμάχου των ΗΠΑ. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό. Το τέλος εκεχηρίας με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Σκάνδαλο υποκλοπών συνεχίζουν τον μπάζωμα. Απορρίφθηκε η κλήτευση των Τάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή, αποχώρησε με καταγγελίες σε αντιπολίτευση. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός, ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των σερίφιδων. Συσσαγωγικά. Καλά, αυτό είναι λίγο, πώς λέμε, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οι ανεγκέφαλες δικαιολογίες. Έχουμε και θέματα με το νέο κώδικα και τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους. Τέλος πάντων, αυτά είναι βέβαια παραπέμπονται στις καλένδες του εγγύς μέλλοντος. Του εγγύς μέλλοντος. Υπόθεση βιασμού στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα. Μουντιάλ, παγκόσμιες κραυγές, φουντώνει η κουβέντα για τυχόν εύνοια προς την Αργεντινή και έχει και προημιτελικό σήμερα Γαλλία-Μαρόκο. Α, πολύ ωραία θα ήταν να κερδίσει το Μαρόκο, για ιστορικούς λόγους, ούτε που ξέρουμε, στη Γαλλία παίζει ο Εμπαπέ και κάποιοι άλλοι, στο Μαρόκο δεν έχουμε ιδέα ποιος παίζει, δεν έχει σημασία. Το Μαρόκο, με το Μαρόκο είμαστε εμείς, με το outsider. Α, παίζει και παίκτης του Ολυμπιακού, μάλιστα. Μπάσκετ, για Μπουσέλε ο ένας, Μοντέρο ο άλλος. Που τα βρίσκουν τα λεφτά, λέει ο σύντροφος εδώ. Καλά τώρα, θα καταλάβετε που τα βρίσκουν τα λεφτά, άμα αυξηθούν τα φάρμακα μετά αύριο. Η Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μια χαρακτηριστική εδώ φωτογραφία. Μαρκ Ρούτε αριστερά, Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο, Ερντογάν δεξιά. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Μαρκ Ρούτε και Ταγί Ερντογάν υποδέχονται τον Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει φωτογραφία, τη δεύτερη ημέρα εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε χθες συμβιβαστικό και ενωτικό πνεύμα απέναντι στους συμμάχους, παρά τις προσβλητικές δηλώσεις του λίγες ώρες νωρίτερα για την άρνηση πολλών εξ αυτών να επικουρήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Γιατί να σας επικουρήσουν, αγαπητέ? Εσείς κάνατε την επίθεση, εσείς να τα βγάλετε πέρα. Δεν είναι το Ιράν ναζιστική Γερμανία. Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Κατάρρευση της εκεχηρίας. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων αντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν χθες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή. Στο εσωτερικό μέτωπο, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες θα φέρει νομοσχέδιο, το οποίο όμως αναμένεται να μπει σε διαβούλευση το φθινόπωρο. Έλεγχη εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Κατά την κλασική λογική του ελληνικού δημοσίου.

Και μέσα σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν στον πλανήτη, αυτό τον ταλέπορο που έχουμε δανειστεί ή μάλλον έχουμε καταλάβει ως ιή, γιατί όπως έλεγε και στο Matrix ένας χαρακτήρας που βέβαια εκπροσωπούσε τη μηχανή ή την τεχνητή νοημοσύνη αν θέλετε, οι δύο οργανισμοί στον πλανήτη που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους είναι η ανθρωπότητα και ο ιός. Έχουν κοινό τρόπο εξάπλωσης. Έτσι λοιπόν το Netflix θα κάνει remake της τηλεοπτικής σειράς Το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Πρέπει να είναι από τις πιο αδιάφορες, όχι συντηρητικές απλώς. Δεν συνέβαινε τίποτα στη σειρά. Τη βλέπαμε εμείς μικροί, ας πούμε, τότε στην ΕΡΤ 2 νομίζω. Τρία κανάλια υπήρχαν. Τρία κανάλια, ναι. Όχι, δύο κανάλια. Η ΕΡΤ 1 και η ΕΝΕΔ. Παλιά ΕΝΕΔ που έγινε ΕΡΤ 2 μετά. Μετά μπήκε και η ΕΡΤ 3 το Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, υπήρχαν δηλαδή κάποια σύριαλ τα οποία όλα βγάζανε, ήταν παλιά αμερικανικά και βγάζανε μια συντηρητικό. Και οι Dukes βγάζανε. Και οι Dukes. Οι Dukes απλώς ήταν πολύ πιο δημοφιλές γιατί ήταν πιο καρικατούρα, η αστυνομία ήταν καρικατούρα, ο Boss Hogg ήταν Hogg κανονικό, γουρούνι δηλαδή, εισαγωγικά. Τον έπαιζε και πολύ καλός ηθοποιός βέβαια, αλλά τον έπαιζε σαν καρικατούρα. Έπαιζε η κοπέλα εκεί πέρα που ήταν σεξ και καλά. Αυτοί γυρνάγανε, οι δύο Dukes ήταν ωραία παιδιά, γυρνάγανε με το αυτοκίνητο από πάνω. Είχαν τη σημαία της νομοσπονδίας, η οποία ιτήθηκε βέβαια στον Αμερικανικό εμφύλιο. Α, δεν πειράζει, γιατί μιλάμε για τον Αμερικανικό Νότο και μιλάμε για δεκαετία του 80 τώρα και 70. Και το μικρό σπίτι στο λιβάδι, που ήταν μια οικογένεια της οποίας μάλιστα ο πατέρας, ο ηθοποιός Μάικ Λάντον, πέθανε. Και βγήκανε μετά διάφορα ότι ήταν καμία σχέση με το χαρακτήρα που έπαιζε. Τέλος πάντων, οι οποίοι είναι κουάκεροι, κάτι τέτοιο, είναι φανατικοί χριστιανοί κάποιας αίρεσης, αλλά όχι αίρεσης ακριβώς. Τέλος πάντων, και μας έδειχνε όλη την ώρα να τρώνε πρωινό, να πηγαίνουν στο σχολείο τα παιδιά, να γυρνάνε με μία άμαξα, να είναι μέσα στη φύση με στα λιβάδια και κάτι τέτοια. Δεν συνέβαινε τίποτα στη σειρά, πραγματικά τίποτα το ενδιαφέρον. Ήταν όλοι πολύ καλοί, ηθικά στοιχεία και το πιο ενδιαφέρον, όπως λέμε εμείς έτσι ηρωνικά, ήταν στο σήμα της αρχής, δηλαδή την εισαγωγή της σειράς, το σήμα της που λέμε. Ήταν ένα κοριτσάκι, να είναι καλά η κοπέλα, τώρα θα είναι μεγάλη πολύ, το οποίο έπεφτε μέσα στα... Όπως έτρεχε, ήταν μικρό, όπως έτρεχε έπεφτε. Έπεφτε μέσα στις παπαρούνες, τι ήταν, μαργαρίτες, δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Έπεφτε μέσα στη φύση. Ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σειράς όλης. Ότι υπήρχε αυτό το ενσταντανέ στην εισαγωγή. Τίποτε άλλο δεν συνέβαινε. Εκτός από την πτώση της μικρότερης κόρης, ας πούμε, της οικογένειας. Η οποία εννοείται ότι ήταν και πολύτεκνη, έτσι. Εννοείται. Τώρα, γιατί την κάνει αυτή τη σειρά remake το Netflix και γιατί άλλοι βγαίνουν και λένε θα είναι woke και κάτι τέτοια. Ναι, όλα παιδιά woke θα είναι. Με το που ανακοινώνεται κάτι λέτε ότι θα είναι woke, όπως για η Οδύσσια του Νόλαν, woke. Το ένα woke, το άλλο woke. Κάθεστε να το δούμε πρώτα. Κάθεστε να το δούμε, εάν έχετε τη διάθεση και την υπομονή να δείτε κάτι σαν το remake στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Δηλαδή, έλεος.

Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό Κάζους Μπέλι. Κόντρα, η στήλη κόντρα σε όλα για την, τιμή, για την τιμή των όπλων, αλλά το εννοεί κυριολεκτικά εδώ, όχι όπως συνήθως χρησιμοποιούμε την έκφραση αυτή. Αλέξη Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να τα αναγνωρίζουμε, ότι είναι λάθη δηλαδή. Και στην κορυφή των χωρών του ΟΑΣΑ η Ελλάδα, όχι για θετικό λόγο, στην τέταρτη θέση των χωρών με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Και μεταξύ των τεσσάρων χωρών, στις οποίες παρέμεινε πάνω από το 5%, φιγουράρει η Ελλάδα. Μην ξαναπούμε τι σημαίνει αυτός ο πληθωρισμός. Το ποντίκι. Όχι άλλες ανεξέλεγκτες χοντράδες, έχει υπέρτιτλο. Τώρα πού αναφέρεται αυτό, σε διάφορους αναφέρεται. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Αισιοδοξούν και οι δύο ότι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Ποιος είναι ο χαβαλές όμως? Και ενδεικτικό της εποχής, της θερινής περίοδου μάλλον, είναι το φωτομοντάζ που έχει κάνει εδώ στην πρώτη σελίδα, όπως συνηθίζει να κάνει το ποντίκι, όπου έχει ένα ζευγάρι γυναικών να έχουν πάρει ένα jet ski και να ανοίγονται στο πέλαγος και η μία να λέει «Πρόσεξε να μην τρακάρουμε σε κανένα ουκρανικό drone». Δηλαδή στην Ελλάδα σε λίγο θα πηγαίνει ο άλλος για μπάνιο, ειδικά στο Ιόνιο ή κι αλλού, και είτε θα, στην Κρήτη ας πούμε, και είτε θα φοβάται ότι θα πέσει drone ουκρανικό ή άλλο, ακόμα και ελληνικό που κάνει εκπαίδευση, ή θα τον πετύχει κανένας λαγοκέφαλος ή δεν ξέρω εγώ τι, έχει καταντήσει thriller. Ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, φυσικά.

Political. ΝΑΤΟ το ταμείο, κάνει λογοπαίγνιο. Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλ, δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Ποιος ασχολείται. Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα, ο άσβεστος σεβντάς του Σουλτάνου με το πρόγραμμα SAFE. Και το μανιφέστο, φαντάζεστε τώρα, ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Ιστορική ανορθογραφία. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Βουλωμένο γράμμα διάβασε δηλαδή.

Εθνικός Κήρυκας. Ο Μητσοτάκης έθεσε το κάζους Μπέλι στο τραπέζι του ΝΑΤΟ. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα απειλείται από το 1995. Εχμές για την πιθανή απόκτηση F-35 από την Άγκυρα. Εντάξει, το έχετε βάλει όλοι ρε παιδιά, οι συνάδελφοι εδώ, σε όλες τις εφημερίδες κτλ. Πώς το έθεσε το κάζους Μπέλι ακριβώς στο τραπέζι του ΝΑΤΟ? Το έθεσε ως θέμα της διάσκεψης? Όχι. Το ανέφερε ότι υπάρχει αυτό το κάζους Μπέλι και ότι είναι ιστορική ανορθογραφία κτλ. Τέθηκε ως θέμα στην διάσκεψη? Όχι. Πώς το έθεσε? Επειδή το είπε? Έχετε μια περίεργη αντίληψη για το πώς τίθενται τα ζητήματα. Τα ζητήματα τίθενται σε μια ατζέντα επίσημα. Λέει, θέλουμε να συζητηθεί αυτό. Λέει μια χώρα, ας πούμε. Έχει πει ποτέ η Ελλάδα θέλουμε να συζητηθεί αυτό? Όχι, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία φορά θα πρέπει να πούμε που έθεσε ζήτημα ουσιαστικά,

ιστορικό ζήτημα. Η Ελλάδα σε ατζέντα του ΝΑΤΟ ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου. Έκτοτε ποτέ. Ποτέ. Όχι ότι ήταν καλό ή κακό, δεν το κρίνουμε. Μπορεί να ήταν και σκοπιμότητα εσωτερική κατανάλωση. Δεν έχει καμία σημασία. Έκτοτε τίποτα. Μόνο δηλώσεις κάνουμε. Δηλώσεις κάνουμε και μετά κάνουμε ό,τι λέει το ΝΑΤΟ. Ό,τι λέει το ΝΑΤΟ και ό,τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες εν προκειμένου. Γιατί ΝΑΤΟ χωρίς Ηνωμένες Πολιτείες δεν υφίσταται τώρα, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί η Ευρώπη μόνη της, έτσι όπως είναι τώρα, και μετά από τόσα χρόνια αποστρατιωτικοποίηση ουσιαστικά της Ευρώπης, καλώς για μας, γιατί δεν υπήρχε και θέμα. Δεν υπήρχε και θέμα. Να μου πείτε, ήταν αφελές, να περιμένουμε ότι θα είναι συνέχεια, θα προχωρήσει η ζωή όπως προχωρούσε τη δεκαετία του 90 όσον αφορά την Ευρώπη πάντα. Πιθανώς να ήταν αφελές ότι δεν θα υπάρξουν κάποια στιγμή αναθεωρητικές δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι και άλλες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Τι περιμέναμε δηλαδή? Να είναι μια ζωή όλοι μεταξύ τους ευχαριστημένοι και θα κερδίζουν όλοι χρήματα? Και ότι η Κίνα δεν θα ανέβει κάποια στιγμή και θα διεκδικήσει τον ζωτικό χώρο που πιστεύει η ίδια ότι της αναλογεί? Έτσι κάνουν οι χώρες, έτσι κάνουν οι παγκόσμιες δυνάμεις. Σου λέει, θέλουμε ζωτικό χώρο, θέλουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας εκτός χώρας. Ή πιστέψανε κάποιοι, προφανέστατα παιδεαριώδεις και αφελείς, ότι ο Τραμπ της δεύτερη θητεία, που βγήκε λέγοντας στους Αμερικάνους ότι εμείς θα τα κόψουμε όλα, δεν θα ασχοληθούμε με τον υπόλοιπο πλανήτη και θα κοιτάξουμε να κάνουμε την Αμερική μεγάλη πάλι, ότι δεν θα ασχολιόταν με το Ιράν και με την επέκταση της Κίνας. Τα πιστέψαν αυτά. Μόνο Αμερικανοί τα πιστεύουν αυτά. Κάποιοι Αμερικανοί, όχι όλοι. Ο Τραμπ μίλησε για κατάρρευση της εγκυχηρίας με το Ιράν. Πάντα είμαστε στον εθνικό κήρυκα. Κύριο άρθρο, τα F-35 δεν είναι προσωπικό δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Είναι εθνικό δώρο.

Πάμε και στην κυβωτό της Ορθοδοξίας. Ο γέροντας Βαρθολομαίος Εσφυγμενίτης, της Μονής Εσφυγμένου δηλαδή στο Αγιώρος, για την κλίση με γιώτα ήτα κάθε ανθρώπου και την πρόσκληση του Θεού. Τι κάνει ο Θεός, έχει κάτι πρόσκληση, γιατί στέλνει προσκλήσεις, τι έχει, βαφτίσια ή γάμο, τι έχει. Η πορεία με τον Χριστό είναι επιλογή. Προφανώς. Life is hard. Απογευματινή, 6 ηχηρά μηνύματα, όχι 5, 6, σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Πώς λέμε, παίζει εκτός έδρας. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη. Σιγάρε παιδιά. Βόμβα εισαγωγικά πάλι καλά βέβαια. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Ναι. Και ούτε που ασχολήθηκε κάποιος να απαντήσει, να πει κάτι από τους ηγέτες που έθεσε πρώτων ευθυνών τους. Δηλαδή πραγματικά τώρα πιστεύετε ότι αυτό έγινε επειδή είπε κάτι για το κάζους Μπέλη? Εντάξει, άμα νομίζουν κάποιοι ότι έτσι γίνεται εξωτερική πολιτική. Το να κάνεις δηλώσεις, θεμητό, και καλώς τις έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάλι, δηλαδή εδώ δεν περιμέναμε καν ότι θα κάνει τέτοιες δηλώσεις. Αλλά δεν έθεσε κανένα θέμα κάζους Μπέλη επίσημα. Τίποτα. Δεν τέθηκε πουθενά σε προσυζήτηση, ούτε στα work groups, ούτε πουθενά στο ΝΑΤΟ, στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ. Και δεν ασχολήθηκε να απαντήσει κανένας, ακόμα και ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος κατηγορείται ως Πόντιος Πιλάτος από ελληνικά ΜΜΕ, ότι δεν πήρε θέση. Γιατί να πάρει θέση? Να πάρει θέση επειδή είπε ο κ. Μητσοτάκης για το κάζους Μπέλη? Για ποιο λόγο έχει ο κύριος Ρούτε να πάρει θέση? Είναι η Ελλάδα κάποια ισχυρή οντότητα εντός ΝΑΤΟ? Όχι. Τώρα αν νομίζουμε εμείς μεταξύ μας ότι είμαστε ισχυρή οντότητα, είναι σύνηθες αυτό. Είναι σοβινιστικό, είναι αμετροεπές, είναι ουτοπικό. Αλλά το ίδιο παθαίνουμε σε όλα τα θέματα στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πανίσχυροι ή άλλο κλασικό κλισέ της Ελλάδας, ουτοπικό. Εμείς δώσαμε τα φώτα στον πλανήτη του πολιτισμού. Δεν υπάρχει πιο ανακριβές από αυτό. Αλλά όταν είσαι όπως είμαστε εμείς τώρα, στην κατάσταση που είμαστε εμείς τώρα, ήθιστε να τρέφεσαι με διάφορες ονειρώξεις και με διάφορες παρεστήσεις. Έτσι πάει. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο, ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και προσέξτε εδώ ένα θέμα το οποίο δεν το αναφέρει κάποια άλλη εφημερίδα, κάποιο άλλο μέσο. Στους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Συνεργασία με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονες αντιδράσεις για τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή θα γίνεται νεκροτομές και στα ζώα. Κάποιος με black humor θα έλεγε γιατί τώρα τι γίνεται. Ελεύθερη ώρα. Όχι, δεν θα πάμε στην ελεύθερη ώρα. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με την ελεύθερη ώρα σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης την 28η Οκτωβρίου στο κέντρο της Τρίπολης. Στόχο μας είναι οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πόλης να ασφαλτοστρωθούν και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Ερώτηση προς τους υπουργούς εσωτερικών και υποδομών και μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας με θέμα της κατολισθήσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεγαλόπολης και τη διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Πετροβούνη. Ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρώτη συζήτηση για την ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Λεβίδι πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας, Πύραρχου Κωνσταντίνου Γραφάκου. Στις 8 το βράδυ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα παραθέσει δείπνο υποδοχής της πρώτης ομάδας πανεπιστημιακών φοιτητών που αποστέλει ο Παναρκαδικός Σύλλογος Καναδά. Συγκέντρωση φαρμάκων για το λαό της Κούβας διοργανώνει απόψε στις 7 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Τρίπολης η νεολαία της Νέας Αριστεράς.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στις προπονήσεις του Αστέρα Άκτορ βρίσκονται και νεαροί ποδοσφαιριστές που προωθήθηκαν από τις μικρότερες ηλικίες. Ανάμεσά τους ήταν ο 18χρονος διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Νέων Γιάννης Κρυαράς, ο 17χρονος αμυντικός μέσος της ΚΑΠΑ 19 Ματία Ζόγκου, αλλά και ο 18χρονος αμυντικός Δημήτρης Καράδαλης. Ο Αστέρας Άκτορ θα δώσει το πρώτο του φιλικό επιλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Θα ακολουθήσουν αυτά με Μπέρσχοτ, Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεν Χάγκ. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό έως το απόγευμα, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Κολλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ θέλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά θέλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Νέα καυτά ερωτήματα για 4 ακίνητα Καριστιανού. Την ειδικά της, δηλαδή. Σεισμός από τις αποκαλύψεις Άδωνη. Ναι, τα ίδια που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, τα ίδια και τα ίδια. Σεισμός όμως τώρα από τις αποκαλύψεις. Στον Άριο Πάγο Βελόπουλος για να μάθουμε αν τα άρπαξε ο Τσίπρας. Ωραία διαδικασία θα είναι και αυτή. Θα γελάσουμε πάλι. Αντιπερισπασμός του αντιπερισπασμού, ο αντιπερισπασμέ. Τρίπλα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ θέτοντας το τουρκικό κάζους μπέλι. Να το και το ποδοσφαιρικό σχόλιο. Αλληλοκοροϊδεύτηκαν Τραμπ και Ερντογάν. Ο μεν πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε λαγούς, ενώ ο Σουλτάνος δεν μίλησε για τους S-400. Το κεντρικό θέμα όμως φυσικά ασχολείται με τη νέα ταυτότητα. Οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Και καλά νομικές. Τι σχέση έχουν οι θεολογικές απαντήσεις? Η ανεξέλεγκτη ψηφιοποίηση του κράτους, την οποία τη θέλουμε κιόλας, όχι την ανεξέλεγκτη, τη θέλουμε την ψηφιοποίηση, και η καθολική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούν πρωτόγνωρους κινδύνους για την ελευθερία του προσώπου, όχι του ατόμου, του προσώπου.

Πάμε και σε πάμε στην αυθεμπορική. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό, μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές, λόγω Τραμπ, βέβαια, κατά κύριο λόγο. Και ερχόμαστε στην τοπική πελοποννησιακή επικαιρότητα. Πώς ένα σύστημα αλγορίθμων μπορεί να αχρηστεύσει τα μεσογειακά προϊόντα. Αυστραλιανό σαμποτάζ σε ελαιόλαδο και ελιά. Ανησυχία και στην παραγωγική κοινότητα της Πελοποννήσου. Αν πείτε τι έγινε τώρα δηλαδή. Να δούμε το ρεπορτάζ τι αναφέρει. Αυστραλιανή πρωτοβουλία που αφορά τον τρόπο αναγραφής των συστατικών στις ετικέτες των τροφίμων απειλεί να υποβαθμίσει ανέτια τα δύο πιο εμβληματικά προϊόντα της χώρας μας, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά. Εντάξει, έχουμε και άλλα προϊόντα. Πρόκειται για ένα ζήτημα με οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις, το οποίο εφόσον προχωρήσει και τελεσφορήσει, αγγίζει άμεσα και κέρια την Πελοπόννησο, μια κατεξοχήν ελαιοκομική περιφέρεια, όπου ολόκληρες περιοχές όπως η Λακωνία και η Μεσσηνία, ως γνωστόν, στηρίζουν επί το πλείστον την οικονομική τους επιβίωση και την εξαγωγική τους δραστηριότητα σε αυτά ακριβώς τα χρυσά προϊόντα, χρυσά εισαγωγικά. Η αιτία της έντονης αυτής κινητοποίησης βρίσκεται στην ενεξελίξη δημόσια διαβούλευση της ανεξάρτητης διακρατικής αρχής Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την πρόταση P1067. Η 1067, αυτή προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος διατροφικής επισήμανσης Health Star Rating σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα, ανοίγοντας το δρόμο για μια άδικη μεταχείριση των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων. Γιατί είναι άδικη μεταχείριση των παραδοσιακών προϊόντων άμα αναφέρονται τα συστατικά τους? Επειδή θα εμφανίζεται ότι το παρθένο ελαιόλαδο έχει πολύ μεγάλη, είναι πλούσιο σε πολυακόρεστα? Τέλος πάντων. Λειψή η στελέχωση της πυροσβεστικής στη Λακωνία. Κατώτερη των περιστάσεων και των αναγκών η κατανομή ΠΕΘ. Και θρίλερ με ακυβέρνητο ιστιοφόρο στην Ανατολική Λακωνία. Κατέπλευσε στο Κυπαρίσι, σώει οι δύο Γάλλοι. Ήταν ακυβέρνητο αλλά είχε δύο επιβαίνοντες Γάλλους υπηκόους, οι οποίοι βρέθηκαν σώοι και καλά στην υγεία τους παρά την ταλαιπωρία. Είδα, ξέραμε ότι θα πούμε για Γάλλους και βάλαμε το κομμάτι. Ελευθερία της Καλαμάτας. Υπόμνημα της πρώτης ΕΛΜΕ Μεσσηνίας στον Υπουργό Υποδομών. Σοβαρά προβλήματα στα σχολικά κτίρια. Θάρρος της Μεσσηνίας. Παπασταύρου από Τρίπολη χτες. Έργα 14 εκατομμυρίων ευρώ κατάληψη ιδρίας σε Πελοπόννησο. Νέες δεξαμενές στην Καλαμάτα. Νερό από Άγιο Φλόρο στη Μεσσήνη. Και δημοτικό, δημοτικό περιφερειακό θέατρο Καλαμάτας. Αγωνία και κόδωνας κινδύνου από το Φίλιππο Σοφιανό, γνωστός το οποίος, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΙΠΕΘΕ, και το ΔΙΠΕΘΕ το οποίο παρουσιάζει αύριο, από αύριο μέχρι και την Κυριακή, το έργο Art της Γιασμίνας Ρεζά. Είναι μια κωμωδία, αλλά όχι, θα λέγαμε, μη φανταστείτε ότι είναι φαρσοκωμωδία, κριτική κωμωδία θα λέγαμε. Για τις ανθρώπινες σχέσεις, τις φιλικές σχέσεις, αλλά και για τον χώρο της τέχνης όσον αφορά την εμπορική του πλευρά, θα λέγαμε. Αυτά από την Πελοπόννησο, να έρθουμε τώρα στην Αρκαδία, που βέβαια είναι η καρδιά της Πελοποννήσου, γνωστόν. Λογοθέσεως. Πρωινός Μοριάς.
πώς ετέθησαν οι κόκκινες γραμμές στην Άγκυρα. Δεν ετέθησαν. Τέλος πάντων. Κλιμακώνουν την επίθεση στο Τζίπρα, το δεύτερο θέμα, τα γνωστά. Και τώρα βρήκανε αυτό τώρα, να χτυπήσουν την εντυμότητα. Γιατί το προέταξε και ο κύριος Τσίπρας πολύ αυτό, ότι είναι ο πιο έντιμος από όλους. Οπότε τώρα προσπαθούν να του αποδομήσουν την εντυμότητα. Το να υπερασπίσουν τη δική σου εντυμότητα δεν παίζει, γιατί έχουμε πολλά σκάνδαλα. Οπότε κοιτάνε να φέρουν και τον άλλον στο δικό τους επίπεδο. Κλασική πρακτική της πολιτικής όταν αυτή είναι εξαχρεωμένη φυσικά και όταν δεν έχει να προτάξει κάτι, ένα θετικό αφήγημα. Προσπαθεί να μειώσει το αφήγημα του αλουνού, να το κάνει και αυτό αρνητικό όπως είναι και το δικό της. Και ακόμα χειρότερο αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο βέβαια. Κλασική προπαγάνδα, κλασική επικοινωνία λέγεται από πολλούς. Προπαγάνδα είναι. Άλλο επικοινωνία, άλλο προπαγάνδα. Επικοινωνία υποτίθεται έχει θετικό πρόσημο. Προσπαθεί να επικοινωνήσει, να δώσει στοιχεία και πληροφορίες για θετικά. Για την πρόοδο, για την εξέλιξη κτλ. Η προπαγάνδα προσπαθεί να αμαυρώσει τον άλλον ή να εξαπατήσει τους δέκτες. Η Βουλή κλείνει την πόρτα στις υποκλοπές. Προσωρινός βέβαια. Έχει και άλλα επεισόδια το σύριαλ.

Και ερχόμαστε στη δική μας ενημερωτική στο σελίδα arkadianet38.gr. Όπου μπορείτε να δείτε μεταξύ άλλων τα εξής θέματα: υποίδρυση εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός στο Λεβίδι. Σε σχέση με τις τέσσερις νέες προσκλήσεις του ΔΑΜ, της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που αφορούν και την περιοχή μας, θα παρουσιαστούν αυτές οι νέες δράσεις ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Μπορείτε να δείτε επίσης φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή παρουσίαση των 6 έργων κατά της λειψιδρίας σε 5 δήμους και ΔΕΙΑ της Πελοποννήσου. Απόψε από τις 7 στο εργατικό κέντρο Τρίπολης και Αρκαδίας βέβαια θα γίνεται συγκέντρωση φαρμάκων για το λαό της Κούβας από την νεολαία της Νέας Αριστεράς. Φυσικά μπορείτε να δείτε και τι αφορά η ρήτρα απολιγνητοποίησης που πέρασε ως τροπολογία από την Ελληνική Βουλή και με βέβαια ουσιαστικά μέσω του Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και υπουργού επικρατείας βασικά και αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και το ρεπορτάζ για τον 20χρονο ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικούς στο Άργος και δίνει μάχη για τη ζωή του. Όπως και την χθεσινή ανάρτηση του Υφυπουργού Παιδείας και Βουλευτή Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταβλάση, ο οποίος υποστηρίζει σε σχέση με τα εγγένεια του νέου κέντρου, του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρομένων Αεροχημάτων, ότι η Τρίπολη βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων. Πότε ήταν πάλι η Τρίπολη στο επίκεντρο των εξελίξεων, δεν το θυμόμαστε αυτό. Αυτό σημαίνει για άλλη μια φορά.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα στις τάσεις της MRB. Προφανώς μιλάμε για δημοσκόπηση από την γνωστή εταιρεία πραγματοποίησης διενέργειας, αν θέλετε, κοινωνικών ερευνών. Τις τάσεις του εξαμήνου από το Δεκέμβριο του 25 έως τον Ιούνιο του 26 δημοσιοποίησε σήμερα η MRB. Και βέβαια έχουν το ενδιαφέρον τους τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, όπως ας πούμε τι παίρνουν τα κόμματα. Λοιπόν, αναγωγή στο σύνολο με περιθώριο σφάλματος προφανώς. Τα στοιχεία αφορούν 24 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου του 26 τώρα. Νέα Δημοκρατία, κατώτερο όριο 26,8, μέση τιμή 29, ανώτερο όριο 31,2. Ακόμα και το ανώτερο όριο δηλαδή δεν δίνει, αν γινόντουσαν εκλογές και είχαν αυτά τα ποσοστά, δεν δίνει αυτοδυναμία. Κόμμα Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, 15,8 κατώτερο, μέση τιμή 17,6, ανώτερο 19,4. Πασόκ 9,6 κατώτερο, 11,1 μέση τιμή, 12,6 ανώτερο όριο. Αρκετά πίσω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού 7,4 κατώτερο όριο, μέση τιμή 8,8, ανώτερο όριο 10,2. Πάρα πολύ κοντά η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου. 7,3 κατώτερο, 8,7 μέση τιμή, 10,1 ανώτερο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 6 κατώτερο, 7,3 μέση τιμή, 8,6 ανώτερο. Η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3 Κωνσταντοπούλου, 3,9 κατώτερο, 5 μέση τιμή, 6,1 ανώτερο. Μετά η κυρία Λατινοπούλου και η Φωνή Λογικής, 2,4 κατώτερο, 3,3 μέση τιμή, 4,2 ανώτερο. Το Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη, το οποίο είναι γραμματέας βέβαια, 2 κατώτερο, μέση τιμή 3, ανώτερο 4. Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, είναι του κ. Στέφανου Κασελάκη αυτό, αν δεν θυμόσαστε τι είναι, 1,1 κατώτερο, μέση τιμή 2,1, ανώτερο 3,1. ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, τουλάχιστον τυπικός, 1 κατώτερο, 1,5 μέση τιμή, 2 ανώτερο. Νέα Αριστερά, 0,6 κατώτερο, 1,1 μέση τιμή, 1,6 ανώτερο. Και η Νέα Αριστερά υπάρχει, αλλά τυπικός. Και άλλο κόμμα, 1,52. Στην πρόθεση ψήφου όμως βλέπουμε μια άλλη εικόνα, διότι είναι εδώ λέει κάποιος ότι θα ψηφίσει αυτό. Δεν γίνεται αναγωγή, δεν βάζουμε ψήφους από το τι ψηφίσαν τις προηγούμενες εκλογές, δεν κάνουμε τον αναποφάσιστον, δεν κάνουμε εκτίμηση για το τι θα κάνουν οι αναποφάσιστοι. Στην πρόθεση λοιπόν, επαναλαμβάνω, εκεί που απάντησαν θα ψηφίσω αυτό, εάν γινόντουσαν εκλογές τώρα, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 23,8 μόλις. Ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,4, το οποίο είναι σχετικά κοντά σε αυτό που παίρνει και με την αναγωγή. Βέβαια δεν υπήρχε στις προηγούμενες εκλογές η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ουσιαστικά Τσίπρας μετράται. 9,1 το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση, τρίτο κόμμα εμφανίζεται. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι 7,2 η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και 7,1 του κ. Βελόπουλου. Το Κουκουέκι 6, σταθερά 6. 4,1 η Πλεύση Ελευθερίας, στην πρόθεση πάντα. 2,7 η Φωνή Λογικής, δηλαδή με το σημερινό εκλογικό σύστημα δεν θα έμπαινε αν έπαιρνε 2,7 στη Βουλή. 2,5 το Μέρα 25. 1,7 η... Την υπόλοιπη, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2, η Νέα Αριστερά 0,9, 1,7 ο κ. Κασελάκης. Το κόμμα του κ. Κασελάκη, άλλο κόμμα 1,3.
Τώρα, σε σχέση με τη μέτρηση του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, του 25, η Ελλάς δεν υπήρχε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να ενισχύεται λίγο, είχε 22,6 στην πρόθεση, τώρα έχει 23,8 όπως είπαμε. Το ΠΑΣΟΚ χάνει από 10,9, έχει πάει στο 9,1, όπως χάνει και η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής. Το Μέρα 25 ανεβαίνει ανεπαίσθητα τίποτα, από 2,3 πάει 2,5. Το ίδιο και ο κ. Κασελάκης από 1,5 πάει 1,7, είναι ανάξια λόγου, αυτά είναι σφάλμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, από 6 έχει πάει 1,2, ούτως ή άλλως κατέρε. Η Νέα Αριστερά από 1,2, 0,9, είχε καταρρευσεί ήδη, περαιτέρω περιθωριοποιείται θα λέγαμε ως κόμμα, άλλωστε ουσιαστικά δεν υφίσταται το κόμμα αυτό. Μπορεί να κάνει και δράση σήμερα η νεολαία της Νέας Αριστεράς και πολύ καλά κάνει και συλλέγει φάρμακα για την Κούβα, αλλά ως κόμμα η Νέα Αριστερά έχει εξαϊλωθεί ουσιαστικά με την κατεύθυνση προς την αριστερή συμπαράταξη, παρότι κάποιοι επιμένουν ότι είναι ακόμα και θα συνεχίσει να υφίσταται ως κόμμα, όπως ο κύριος Τσακαλώτος ας πούμε, ο οποίος επιμένει ότι είναι κόμμα η Νέα Αριστερά. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια στην κάλπη όταν με το καλό θα έχουμε εθνικές εκλογές. Ελπίζουμε να μην αργήσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
9: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
8: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
9: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
8: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-407135.
9: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο στούντιο και στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μια πρώτη είδηση είναι το η κατάσταση στον Ασπρόπυργο με την έκρηξη που έχει προκαλέσει πυρκαγιά. Έχουμε 11 τραυματίες. Κυκλοφορούν βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο διαδίκτυο. Όπως συνηθίζεται, κανένα μέτρο ασφαλείας, λέει το εργατικό κέντρο. Εργοδότες δεν εκένωναν εργοστάσια. Πέθανε η Bonnie Tyler. Τώρα και το θέμα τα γράφουν η τραγουδίστρια του Total Eclipse of the Heart. Να κάνουμε ένα σχόλιο. Black humor, μαύρο humor, έτσι. Λέει εδώ ο συνάδελφος, δεν είχε πεθάνει. Όχι, η καριέρα της είχε πεθάνει. Κλασικό. Κακιούλα. Πέθανε και η Πάολα Ρεβενιώτη. Ποια ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη? Πρωτοπόρα φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κινήματος, ειδικού φύλου, τρίτου φύλου, έτσι,

ό,τι θέλετε, ό,τι, ό,τι να είναι δημοσιεύεται στο μεταξύ στις μεγάλες ιστοσελίδες αθηναϊκών μέσων, είτε αυτά έχουν και ιστοσελίδες είτε είναι μόνο σε μορφή ιστοσελίδας, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι βρίσκεται από θέματα που όντως είναι πολύ σημαντικά μέχρι θέματα τα οποία δεν αφορούν κανέναν άλλον παρά μόνο αυτούς που πρωταγωνίστησαν σε αυτά τα θέματα.

βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, μία παράσταση θεατρική όπου εμφανίστηκε, γιατί ήταν σε ανοιχτό χώρο, εμφανίστηκε μία ακρίδα εκεί που έπαιζαν ηθοποιοί. Το ζευγάρι των ηθοποιών, για ευνόητους λόγους, ανέβασε στα social media το βίντεο, γιατί είναι και προώθηση αυτό, εφόσον είναι σε περιοδεία.

τι να πούμε τώρα. Πάλι το αντιμετώπισα με χιούμορ ηθοποιία, αλλά υποτίθεται δεν ασχολούνται οι ηθοποιοί όταν παίζουν με τις ακρίδες και με τα κουνούπια και με τις πηγολαμπίδες, δεν ξέρω τι άλλο. Από εκεί πέρα, τι θέλει να μας δηλώσει τώρα εδώ, ότι είναι από την Αθήνα τα παιδιά, οι ηθοποιοί. Πήγανε στο Κιλκής, εκεί δίνονταν η παράσταση και εμφανίστηκαν να μην έχουν ιδέα ότι υπάρχουν και ακρίδες στη φύση. Εντάξει. Αυτή η φοβία είναι πολύ διαδεδομένη βέβαια. Έχουμε δει και εμείς διάφορα ευτράπελα απότοκα της αστικοποιήσεως και της πολύ μικρής επαφής του ανθρώπου, όχι μόνο με τη φύση, αλλά γενικά με οτιδήποτε του προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα ή είναι έξω από τα συνηθισμένα. Γιατί το συνηθισμένο είναι να μην βλέπει τίποτα έξω στη φύση. Εννοούμε στο φυσικό χώρο της πόλεως, ας πούμε. Δεν υπάρχει και κυκλοφορεί τίποτα. Μόνο αδέσποτα και γάτες. Και γάτες αδέσποτες. Όχι έντομα. Υπάρχουν έντομα στη φύση. Όχι. Προσπαθούμε να τα εξοντώσουμε σιγά σιγά. Εμείς θα πάμε σε κάτι βαρύ τώρα. Σοβαρό. Τι να κάνουμε τώρα. Τέτοιου ύφους εκπομπή έχουμε ακόμα και όταν είναι 9 Ιουλίου. Βέβαια, την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσουμε να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, καθώς θα είναι και η τελευταία μας πριν το διακοπή της εκπομπής λόγω της κλασικής ανάγκης του ανθρώπου να κάνει ένα διάλειμμα το καλοκαίρι, έτσι όπως το έχουμε κάνει βέβαια στη Δύση, γιατί υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν καν καλοκαίρι. Μάλλον είναι αντίστροφα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, επειδή είχαμε χτες και την ανακοίνωση για τα έργα κατά της λειψιδρίας από τον κύριο Παπασταύρου, φυσικά και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό, στην Τρίπολη. Να δούμε τι γίνεται με το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά έχει πάει καλά αυτό ή είναι μνημείο κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας. Γιατί κάποιοι, εάν μπαίνουν στη διαδικασία να δουν τις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δουν από πόσα έργα γίνονται, πόσες πρωτοβουλίες έχουν πάρθει κτλ. Βέβαια δεν είναι έτσι τα πράγματα.

μια απόδειξη όμως ότι δεν πάνε και τόσο καλά και δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, την οποία διαφημίζει και παλαιότερα την διαφημίζει ως επιτελικό κράτος. Τώρα αυτό έχει πέσει βέβαια το αφήγημα, δεν αναφέρεται τόσο πολύ συχνά για ευνόητους λόγους. Έχουμε κατάλογο που η ίδια η κυβέρνηση δημοσιοποίησε έργων που δεν έγιναν και άλλων πρωτοβουλειών που έμειναν στη μέση για διάφορους λόγους, και είναι τα έργα για το ταμείο, του Ταμείου μάλλον Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν, γιατί μιλάμε για παρελθόν πλέον, δεν ήταν άλλη μια πηγή χρηματοδότησης, όπως ήταν τα πακέτα Ντελόρ και κάτι τέτοια παρελθοντικά.

προς τη λειτουργία του κράτους και την ικανότητά του να διαχειριστεί αυτές τις χρηματοδοτήσεις και τα δάνεια σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, οι περίφημες ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, σε αντίθεση με αυτό που ονομάζουμε ΕΣΠΑ, δηλαδή το ΕΣΠΑ τι είναι, χρήματα που λαμβάνει η χώρα μας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και μπορεί να τα μεταφέρει, γι' αυτό και έχουμε περίοδο 2021-27, αλλά λογιστικός κλείνει το 29, το 30 κλπ. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν επιτρέπει καθυστερήσεις, ούτε μεταφορά στο μέλλον, σε επόμενη προγραμματική περίοδο, όπως γίνεται με το ΕΣΠΑ κατά κόρον στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είχε δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σαφή ημερομηνία λήξης και μάλιστα αναγκαία προϋπόθεση για την εκταμείευση ήταν να ολοκληρώνονται τα έργα. Πράγμα που στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα που το Ταμείο έφτασε στην ημερομηνία λήξης του, μπορούμε να δούμε και τα αποτελέσματα προφανώς. Αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, δεν τα λέει κάποιος άλλος. Τα σημάδια βέβαια είχαν φανεί νωρίς, όταν διάφορα προγράμματα που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης είτε τροποποιούνταν είτε απεντάσσονταν. Και παρότι εμείς δεν έχουμε αλλάξει κυβέρνηση σε όλη αυτή την περίοδο, ουσιαστικά έχουμε το ίδιο κόμμα στην κυβέρνηση. Ο λόγος ήταν γιατί διαπιστωνόταν ότι στη μορφή που είχαν αρχικά σχεδιαστεί δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθούν. Άρα θα χάναμε και τα χρήματα. Γιατί μην κοιτάτε στο ΕΣΠΑ και σε άλλα προγράμματα. Ξεκινάνε ένα έργο και δεν κοιτάνε αν μπορεί να ολοκληρωθεί, γιατί δεν απειλούνται κατά κάποιο τρόπο τα χρήματα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης όμως υπήρχε αυτός ο όρος ότι πρέπει να ολοκληρώνονται τα έργα και θα πληρωθούν τότε. Τότε θα πάρετε τα χρήματα. Αυτό γινόταν διαρκώς, με το τελευταίο κύμα να γίνεται αναγκαστικά τους περασμένους μήνες και τα έργα που απεντάχθηκαν. Κάποια θα γίνουν με χρήση εθνικών πόρων, αν γίνουν, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο βέβαια λέγεται πρόγραμμα εθνικής ανάπτυξης τώρα, το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, άρα σε βάρος άλλων έργων. Και κάποια, όπως είπαμε, απλώς δεν θα γίνουν ποτέ, παρότι έχουν ανακοινωθεί και, και μάλιστα εν μέσω εμβατηρίων, τυμπάνων και καμπανών. Και προσέξτε, αυτά τα χρήματα χάθηκαν για την Ελλάδα. Χάθηκαν γιατί δεν μπόρεσε να υπάρξει σοβαρός προγραμματισμός για την ολοκλήρωση έργων ανάκαμψης, ανάπτυξης, όπως θέλετε πείτε τα. Η κυβέρνηση βέβαια δεν έχει δώσει πλήρη εικόνα για το ποιο είναι το συνολικό ύψος των έργων που απεντάσσονται. Ήδη όμως αναλυτές, όπως και στην Αυτεμπορική, όπως και σε άλλες οικονομικές εφημερίδες, στον οικονομικό ταχυδρόμο, αναφέρουν ότι οι απεντάξεις είναι άνω των 2 δισεκατομμυρίων ως προς το συνολικό κόστος των έργων, δηλαδή και ευρωπαϊκοί πόροι και ιδιωτική συμμετοχή. Αυτά τα χρήματα χάθηκαν, ενώ θα μπορούσαν προφανώς να είχαν επενδυθεί, να είχαν πιάσει τόπο. Και βέβαια εδώ δεν υπολογίζεται σε ποια κατάσταση τελικά θα φτάσουν όσα είναι ενταγμένα, όσα παρέμειναν ενταγμένα.

Φυσικά είχαμε και την απαραίτητη, την αναπόφευκτη θα λέγαμε, τη σπέκουλα που γίνεται με αυτά στην Ελλάδα, όταν δηλαδή κάποια εταιρεία παίρνει ένα τέτοιο έργο, ο τζίρο της εκτινάσεται και η κερδοφορία της εκτινάσεται. Είναι δε πολύ πιο αξιόπιστη η εταιρεία να πάρει και δάνειο από τράπεζα όταν έχει έργα, ακόμα και όταν τα έργα αυτά είναι στον αέρα, είναι στη θεωρία. Και βέβαια κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν εκφράσει και την ευγνωμοσύνη τους προς την κυβέρνηση, σε εισαγωγικά η ευγνωμοσύνη, επειδή ακριβώς πήραν στη θεωρία, επαναλαμβάνω, τέτοια έργα. Έγιναν ανάδοχες έργα τα οποία τελικά δεν θα γίνουν ποτέ. Την ίδια στιγμή που συνεβαίνουν όλα αυτά, εμβληματικά υποτίθεται έργα, αναγκαίες υποδομές άρδευσης και πολιτικής προστασίας ή σημαντικές συνεισφορές στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών, όπως ήταν το σπίτι 2, απεντάσσονται με αναζήτηση άλλων πόρων. Επίσης, μια άλλη λεπτομέρεια που κανείς δεν ασχολείται, γιατί δεν το

αφορά, μόνο αυτούς που αφορά. Αυτοί ασχολούνται. Χιλιάδες ασφαλισμένοι είχαν μπει σε πρόγραμμα για να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς να τις πληρώσουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτά ακυρώθηκαν τώρα. Δεν θα τις κάνουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια και για την υγεία τους, άμα θέλετε να το πάμε και εκεί.

όλα αυτά που αναφέραμε και ακόμα περισσότερα είναι σαφές ότι δεν έχουν καμία σχέση με οποιαδήποτε έννοια χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης. Δείχνουν μια κυβέρνηση που λειτουργεί πολύ περισσότερο με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση συμφερόντων, που δεν έχει εμπιστοσύνη στο δυναμικό που στελεχώνει το κράτος, αλλά στις συμβουλευτικές δίθεν εταιρείες που μισθώνει, ενώ έχει πάρει και μετακλητούς. Αυτό είναι απίστευτο δηλαδή. Τους δημοσίους υπαλλήλους τους έχει απ' έξω, δεν τους αναθέτει τίποτα, σχεδόν όπου μπορεί να μην τους αναθέσει δεν τους αναθέτει, και πληρώνουμε συμβουλευτικές εταιρείες που εντελώς τυχαία τις συστήνουν σε ένα βράδυ κάποιοι που συμμετέχουν και σε κάποιες ομάδες ταυτόχρονα. Και ενώ μέχρι πρότινος δήλωναν ότι είναι απλώς ιδιώτες που πιστεύουν στο όραμα, όραμα, τώρα είναι και στελέχη κόμματος, γιατί μπήκαν στην Κεντρική Επιτροπή. Και περιφέρονται και σε επαρχίες και κάνουν και μαθήματα περί προπαγάνδας αντιπολιτεύσεως, μαθαίνουμε. Αυτοί οι ίδιοι. Οι οποίοι φυσικά έχουν μπει μέσα στη μαρμίτα και τρώνε, αλλά ποιος ασχολείται, θα μου πείτε εσείς. Έτσι δεν γίνεται. Όλοι έτσι δεν κάνουν. Δεν κάνανε έτσι όλοι. Δεν κάνανε. Τώρα, σε κάθε περίπτωση το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν μια χρηματοδοτική δυνητική ροή για τη χώρα. Τώρα που λύγει, αναποφεύκτως εφόσον έχουμε, δεν καταφέραμε μάλλον ως χώρα, γιατί η κυβέρνηση τη χώρα εκπροσωπεί, να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα, θα οδηγηθούμε αναποφεύκτως σε ύφεση. Γιατί συνεχίζουμε και αντιμετωπίζουμε αντιμετωπίσαμε αυτό το ταμείο και συνεχίζουμε και αντιμετωπίζουμε και χρήματα που έρχονται από το ΕΣΠΑ ή από άλλες πηγές εκτός Ελλάδος, είτε είναι δανεισμός είτε είναι οτιδήποτε άλλο, το αντιμετωπίζουμε ως απλές εισρωές, δηλαδή απλώς να έρθουν τα χρήματα, να τα δώσουμε, να τα φάμε, σε εισαγωγικά με την καλή είναι να τα φάμε, να τα ξοδέψουμε, και όχι να τα δώσουμε για κάτι που θα τα πολλαπλασιάσει τα χρήματα. Δηλαδή να κάνουμε αναπτυξιακές επενδύσεις. Αναπτυξιακές επενδύσεις δεν είναι τα ξενοδοχεία, ας πούμε. Είναι μια επένδυση το ξενοδοχείο. Και μια καλή επένδυση αν την κάνεις και εκεί που πρέπει και με τα κριτήρια που πρέπει και είναι και αποτέλεσμα μελέτης σοβαρής και επιστημονικού χαρακτήρα. Αλλά οι περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι κρατικοδίαιτες επενδύσεις οι οποίες αφορούν υπηρεσίες ή αφορούν άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν αναπτυξιακή με μακροπρόθεσμη ή και μεσοπρόθεσμη προοπτική. Κοιτάξτε απλώς πόσες επιχειρήσεις μικρομεσαίες οι οποίες είναι εστίαση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λέμε και τα λοιπά, ξεκινούν με επιδοτήσεις. Πόσο κρατάνε και τι γίνεται μετά. Τώρα αυτό επί της ουσίας τι δηλώνει? Ότι έχουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μια κρίση κρατική με την οποία είναι αντιμέτωπη η χώρα, δηλαδή τη συστηματική υπονόμευση της δυνατότητας του κράτους όντως να λειτουργεί επιτελικά και να παράγει αποτελέσματα. Κρίση που προκλήθηκε φυσικά από τα μνημόνια και συνεχίστηκε από τον δήθεν νεοφιλελευθερισμό, γιατί είναι δήθεν, είναι κρατικοδίαιτος ο νεοφιλελευθερισμός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υποστηρίζει την αγορά. Θέλει να ενισχύει κάποιο μέρος της αγοράς και να την ενισχύει και η αγορά. Αυτό επιδιώκει και κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τίποτε άλλο. Συνεχίζει δηλαδή την πολιτική. Για να χρησιμοποιήσουμε εδώ, το άρεσε και του Γιώργου η έκφραση. Χρησιμοποιεί την πολιτική των βασιβουζούκων. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Ό,τι γινόταν παλαιότερα από το Πασόκ, το πρώτη περίοδο κτλ. Και με χειρότερο τρόπο το κάνει πλέον. Διότι υποτίθεται ότι την ίδια στιγμή ότι έχουμε εξυγχρονιστεί. Πού έχουμε εξυγχρονιστεί? Είδατε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, πόσα σκάνδαλα προέκυψαν με βασικό άξονα τις πελατειακές σχέσεις.
Ακριβώς το ίδιο επιδιώκει η κυβέρνηση και σε σχέση με τις εταιρείες, με την αγορά. Και αυτό φυσικά είναι μια στρέβλωση του νεοφιλελευθερισμού και του ίδιου του οικονομικού φιλελευθερισμού, η οποία πουθενά δεν μπορεί να οδηγήσει παρά μόνο σε μια ύφεση. Περαιτέρω μάλλον ύφεση, γιατί ήδη έχουμε πληθωριστικού χαρακτήρα ύφεση. Οπότε από εδώ και πέρα θα έπρεπε και αντιπολιτευόμενοι και εσείς αγαπητοί πολίτες και ακροατές και τα λοιπά, άμα βλέπετε κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και σας λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης και τέτοιες ιστορίες για αγρίους, συσταγωγικά, να πείτε μια δουλειά είχατε να κάνετε και δεν μπορούσατε να την κάνετε ούτε αυτή, για να μην πιάσουμε άλλα θέματα τώρα ηθικού χαρακτήρα, γιατί εκεί πια έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, και φανταστείτε να ήταν και πολύτεκνη. Λοιπόν, εδώ κάπου εμείς σας εγκαταλείπουμε. Τις τελευταίες 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής ASC απ' έξω. Μαζί μου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος σε ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Arcadia Sports Show με τον Χρήστο Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε κανονικά αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Τρίπολης. Στόχο μας είναι οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πόλης να ασφαλτοστρωθούν και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας με θέμα της κατολισθήσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεγαλόπολης και τη διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Πετροβούνη. Ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρώτη συζήτηση για την ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Λεβίδι πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας, πύραρχου Κωνσταντίνου Γραφάκου. Στις 8 το βράδυ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα παραθέσει δείπνο υποδοχής της πρώτης ομάδας πανεπιστημιακών φοιτητών που αποστέλει ο Παναρκαδικός Σύλλογος Καναδά. Συγκέντρωση φαρμάκων για το λαό της Κούβας διοργανώνει απόψε στις 7 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Τρίπολης η νεολαία της Νέας Αριστεράς.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Στις προπονήσεις του Αστέρα Άκτορ βρίσκονται και νεαροί ποδοσφαιριστές που προωθήθηκαν από τις μικρότερες ηλικίες. Ανάμεσά τους ήταν ο 18χρονος διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Νέων Γιάννης Κρυαράς, ο 17χρονος αμυντικός μέσος της ΚΑΠΑ 19 Ματίας Ζόγκου, αλλά και ο 18χρονος αμυντικός Δημήτρης Καράδαλης. Ο Αστέρας Άκτορ θα δώσει το πρώτο του φιλικό επιλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Θα ακολουθήσουν αυτά με Μπέρσχοτ, Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεν Χάγκ. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο καιρό έως το απόγευμα, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
6: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρου.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ. If you're gonna save the day,

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Χαρνέζης στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως με εντατικούς ρυθμούς επίσης συνεχίζονται και οι διεργασίες για την ολοκλήρωση του παζλ αναφορικά με το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Αρκετοί παίκτες που αποχώρησαν, αρκετοί που έχουν έρθει και δεν έχουν βέβαια ολοκληρωθεί οι διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε το σύνολο που θα παρουσιάσει ο Αστέρας Άκτορ στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του δεν θα θυμίζει σε τίποτα την περσινή χρονιά και βέβαια θα δώσουν όλοι οι άνθρωποι το καλύτερο δυνατόν, έτσι ώστε το σύνολο να είναι ανταγωνιστικό, έτσι ώστε να μην έχουμε περιπέτειες σαν αυτά που ζήσαμε στην χρονιά που ολοκληρώθηκε. Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League θα πραγματοποιηθεί την 5η 16 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Λίγκα, στις 9 το βράδυ σε παραλιακό κατάστημα στον Άλιμο. Θα μεταδοθεί επίσης απευθείας και την φετινή αγωνιστική περίοδο, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, θα έχουμε κλήρωση μέσω αλγόριθμου, δηλαδή ένα κουμπί θα πατηθεί απλά και θα βγει το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα έχουν μάλλον προβλεφθεί από πριν όλες οι παράμετροι, έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά τυχόν αιτήματα ομάδων όπως Φερρυππίν της Καλαμάτας, που θεωρείται βέβαια ότι θα ζητήσει να έχει στο ξεκίνημα της χρονιάς λόγω των εργασιών που γίνονται στο γήπεδό της εκτός έδρας παιχνίδια. Η Λίγκα επίσης τα τελευταία χρόνια, μάλλον για τηλεοπτικούς λόγους κυρίως, δίνει κλειδάρισμους σε ομάδες ώστε να αποφεύγονται τα μεγάλα ντέρμπι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, σε μια εβδομάδα από σήμερα ο Αστέρας Άκτορ θα γνωρίζει το πρόγραμμά του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Και βέβαια σας θυμίζουμε, το είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, οι επίσημες υποχρεώσεις του Αστέρα Actor δεν θα ξεκινήσουν για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, αλλά στο κύπελο Ελλάδας. Ο Αστέρας Actor θα πάρει μέρος στον δεύτερο προκριματικό γύρο, είναι ο γύρος πριν την League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Οι αγώνες έχουν αρχικά προγραμματιστεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το τριήμερο 17, 18 και 19 Αυγούστου. Είναι σίγουρο ότι αντίπαλος, μάλλον όχι, θα μπουν μάλλον στην κληροτίδα οι 9 ομάδες της Super League που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή δεν θα παίξουν σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο, αλλά θα μπουν απευθείας στην League Phase η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός που ήταν δεύτερος, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφι. Οι υπόλοιπες ομάδες: Άρης Λεβαδιακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός, η Καλαμάτα, ο Ηρακλής και οι ομάδες της Super League 2, οι 15 από τις 18, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο Ελλάδας, οι ομάδες Β του Αστέρα Άκτορ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μπουν στην κλήρωση. Λοιπόν, στο δεύτερο προκριματικό γύρο μονό θα είναι το παιχνίδι και νοκάουτ που θα δώσει το εισιτήριο για την League Phase. Από νωρίς λοιπόν οι επίσημες υποχρεώσεις, γι' αυτό και ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα θελήσει μέσω και των φιλικών να δέσει το σύνολο. Χτες ανακοινώθηκε μια τετράδα φιλικών αναμετρήσεων που θα γίνουν επί Ολλανδικού εδάφους, εκεί που κάνει την προετοιμασία του, που θα κάνει μάλλον το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα αναχωρήσει στις 18 Ιουλίου. Οι τέσσερις αναμετρήσεις, δύο αντίπαλοι από το Βέλγιο, δύο από την Ολλανδία. Θυμίζουμε το πρώτο χρονικά φιλικό παιχνίδι την 5η 23 Ιουλίου. Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την Genk, ομάδα της Jupiler Pro League, δηλαδή της πρώτης κατηγορίας του βελγικού πρωταθλήματος. Έχει στις τάξεις της και τον Έλληνα διεθνή Κωνσταντίνο Καρέτσα. Το αμέσως επόμενο φιλικό με βελγική ομάδα, βέβαια όπως είπαμε επί Ολλανδικού εδάφους θα γίνουν τα παιχνίδια. Η Μπέρσχοτ, η βελγική ομάδα Β κατηγορίας, το φιλικό αυτό στις 25 Ιουλίου ημέρα Σάββατο, και τα υπόλοιπα δύο φιλικά, Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Άκτορ την 3η 28 Ιουλίου και 31 Ιουλίου Den Haag Αστέρας Άκτορ, και οι δύο Ολλανδικές ομάδες παίζουν στην Eredivisie, δηλαδή στο κορυφαίο, στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος.

Στις 12 Αυγούστου έχει κλειστεί και φιλικό με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, το οποίο όπως φαίνεται θα είναι και η πρόβα τζενεράλε και για τις δύο ομάδες, εφόσον και οι δύο θα πάρουν μέρος, όπως είπαμε, στο κύπελο Ελλάδας. Σίγουρα θα υπάρξει και άλλο φιλικό επί ελληνικού εδάφους.

Και μιας και αναφερθήκαμε στην Στίχημαν Super League, να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, πλην της κλήρωσης που όπως είπαμε θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου, υπάρχει και έκτακτη γενική συνέλευση, θα υπάρξει και ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Πρόεδρος στην Στίχημαν Super League, μιας και στην ψηφοφορία που έγινε πριν από λίγες μέρες οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούς και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αναδύθηκαν ισόψηφοι με 7-7 και θα πρέπει να υπάρξει νέα ψηφοφορία. Στην συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα διατυπωθεί και θα εγκριθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον η προκήρυξη, γιατί υπάρχει το σενάριο με βάση να υπάρξει αναδιάρθρωση στην κορυφαία κατηγορία από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή 2027-2028. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ψηφιστεί αυτό το εγκριθεί μάλλον από την συνέλευση της Στίχημαν Super League η αναδιάρθρωση, θα έχει αντίκτυπο βέβαια όχι μόνο στην Super League 1, από την οποία προφανώς θα υποβιβαστεί μία ομάδα, αλλά και στην Super League 2, από όπου θα πάρουν το ειστήριο ανόδου τρεις ομάδες. Η Super League 2 που φέτος, θυμίζουμε, θα διεξαχθεί διαφορετικό φορμάτ από τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή σε έναν όμιλο των 16 ομάδων. Και βέβαια υπάρχουν και αιτήματα ομάδων αναφορικά με την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Αναφορικά με τα play-off των θέσεων 5-8 έχουν ζητήσει κάποιες ομάδες να μην ξαναισχύσει αυτή η διαίρεση των βαθμών δια του 2 όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια, αλλά να μπαίνουν οι ομάδες με το σύνολο των βαθμών που συγκεντρώνουν στην κανονική περίοδο.

στο χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Χτες έγιναν τόσο η Γενική Συνέλευση όσο και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΕΚ Τρίπολης. Στην θέση του Προέδρου παραμένει και για την επόμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος. Και όπως μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ, πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινωθούν και οι υπεύθυνοι των τμήματων που έχει. Την Κυριακή θα γίνει αντίστοιχη διαδικασία για τον Απόλλωνα Τυρού. Είναι Ιούλιος, σιγά σιγά οι ομάδες ξεκινούν να προγραμματίζουν την παρουσία τους στα αθλητικά δρόμενα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στην επιστροφή μας θα ασχοληθούμε βέβαια με το Μουντιάλ, μιας και σήμερα ξεκινούν οι προημιτελικοί με την Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στο μπάσκετ, εκεί όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα λέγαμε μονοπολούν το ενδιαφέρον στις μεταγραφές στην EuroLeague, και βέβαια έχουν ξεκινήσει και οι προκριματικοί γύροι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Χθες είχαμε κάποια παιχνίδια για Champions League και Conference League. Σήμερα ξεκινά ο πρώτος προκριματικός και του Europa League. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αισία μπλασάρει Μυριτέλο γκολ. Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μυριτέλο.
1: Αστέρα μου. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και στρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν σαμπουάν 400 ml μόνο 3 και 28. Και always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, Πέμπτη σήμερα 9 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 παρά 20 περίπου, θα πάμε μέχρι τις 3 μαζί για να δούμε την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, κοντά μας στοίχημαν.gr.

Στο χώρο του μπάσκετ, είπαμε, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κερδίζουν σε διπόσεις με τις μεταγραφές. Ανακοινώθηκε σήμερα από τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Μπαντιό. Από τη Βαλένθια, που πέρσι κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά θα λέγαμε η ομάδα αυτή διαλύεται. Φεύγουν από τον προπονητή ως και τους πρωτοκλασσάτους παίκτες. Ανακοινώθηκε χθες ο Μοντέρο από τον Ολυμπιακό. Σε μια EuroLeague που φέτος θα έχει ως νέες ομάδες που παίρνουν τις wild card για ένα χρόνο την Paris και την Besiktas. Ανατολού Εφές Besiktas, Ερυθρός Αστέρας, η Ντουμπάι, Αρμάνι, Μπαρτσελώνα, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Χάπολ Τελαβίβ, Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παρί, Παρτίζαν, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια και Ζαλγκίρες θα είναι οι ομάδες. Την επόμενη χρονιά περιμένουμε και την αύξηση του αριθμού των ομάδων σε 24. Η EuroLeague που φέτος θα ξεκινήσει όχι με την κανονική της περίοδο, αλλά με το Super Cup. Ένα νέο θεσμό, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό, την τετράδα, ποιες είναι ομάδες. Όλα δείχνουν ότι θα είναι οι τρεις του Final Four, Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ, και μιας και το πιο πιθανό σενάριο είναι να το φιλοξενήσει Ντουμπάι, να είναι αυτή η τέταρτη ομάδα. Πρώτο τζάμπολ φέτος στην EuroLeague στις 24 Σεπτεμβρίου. Σε μια χρονιά που θα διαρκέσει ακόμα περισσότερο στη EuroLeague, καθώς το Final Four είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 28 και 30 Μαΐου.

Τελευταίες δύο ειδήσεις μάλλον που αφορούν σε ομάδες της EuroLeague. Η Φενέρ χάνει έναν πολύ καλό παίκτη, τον Μπιμπέροβιτς, ο οποίος μετά από 8 χρόνια παρουσία στην τουρκική ομάδα θα συνεχίσει μάλλον την καριέρα του στο NBA. Και επίσης σε site του εξωτερικού φιλοξενείται δήλωση του general manager της Ανατολού Εφές αναφορικά με τον Τζέντι Οσμάν, ο οποίος ανήκει μεν στον Παναθηναϊκό. Βέβαια τώρα με την έλευση Μπόγκα και Γιαμπουσέλε και ενδεχομένως και άλλες μεταγραφείς, κυκλοφόρησαν κάποια σενάρια ότι ενδεχομένως ο φόρβαρντ του Παναθηναϊκού θα συνέχισε στην Τουρκία. Ο general manager λοιπόν της Ανατολού Εφές είπε ότι επικοινώνησε η τουρκική ομάδα του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός ανέφερε ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο και δεν πρόκειται να αποχωρήσει.

Πάμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τώρα να δούμε τα χτεσινά αποτελέσματα. Είπαμε, έχουν μπει από πολύ νωρίς στη μάχη ομάδες υποδέστερων πρωταθλημάτων. Τέσσερα παιχνίδια είχαμε για τον πρώτο προκριματικό του Champions League. Καερά Ταλμάτι Σουτιέσκα 2-1. Φλόρα Ιμπέρια 2-3. Βιντέψκ Κραϊόβα 1-4. Πετροκούμπ Εγνατία 1-1. Και στο Conference League Ζήρα Τορπέντο Κιουταΐση 3-0. Κόνας Μπάλκανη 0-0. Ντίν Φερντάρ και Ιλβ 0-0. Σήμερα 6 παιχνίδια για το Europa League. Και εδώ πρώτος προκριματικός. Καραμπάκ Βέστρη στις 7. Στις 8 Δυνάμο Κιέβου Κλουζ και Σέριφ Τίρασπολ Αλουμίνι. Στις 9 Βόιβοντίνα Φερεντσβάρος, Τσέσκα Σόφιας Ντέρι Σίτι και Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα.

Πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ σήμερα, Γαλλία-Μαρόκο, στις 11 το βράδυ. Η Γαλλία θεωρείται από τα φαβορί, βέβαια κανένας δεν μπορεί να παραμερίσει και να γνωρίσει την πορεία του Μαρόκο που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ που έχει η Αφρικανική ομάδα καταγράψει σε Μουντιάλ. Είναι η πρώτη αφρικανική ομάδα που είχε φτάσει σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, θυμίζουμε το 2022, και είναι η μοναδική αφρικανική χώρα με συνεχόμενες συμμετοχές σε προημιτελικά διοργάνωσης και βέβαια πλέον είναι η μοναδική αφρικανική χώρα που συνεχίζει στους 8 στο Μουντιάλ. Είχαν συναντηθεί στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, Γαλλία και Μαρόκο. Οι Γάλλοι είχαν κερδίσει με 2-0. Βέβαια τα έχουμε δει όλα σε αυτή την φετινή διοργάνωση. Είδαμε ότι είναι πολύ εύκολο οι θεωρητικά υποδέστερες ομάδες να πετάξουν έξω κάποια από τα φαβορί. Το κατάλαβε για τα καλά η Βραζιλία, και βέβαια θυμίζουμε πως προκρίθηκε η Αργεντινή. Πάμε να δούμε το παιχνίδι μέσα από το κουπόνι της stoichman.gr. Στις 11 θυμίζουμε η σέντρα. Η νίκη των Γάλλων στο 1.70, το Χ στο 4.07, το διπλό στο 6.02. Πρόκριση της Γαλλίας στην παράταση το 1.25, του Μαρόκο στην παράταση το 23. 13 είναι η απόδοση και για τις δύο ομάδες να προκριθούν στα πέναλτι. Over 2.5 goal στο 1.98, under 2.5 στο 1.85. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις τώρα. Over 3,5 κάρτες, over 2,5 goal και over 9,5 corner στο 10.50. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Να έχει ένα shoot μάλλον ή περισσότερα στην εστία ο Ντεμπελέ. Να κερδίσει η Γαλλία με over 2,5 goal στο 4.08. Και επίσης ενισχυμένη απόδοση να έχουν ένα ή περισσότερα shoot στην εστία. Ντεμπελέ, ο Λίσε και ο Ουνάι σε απόδοση 10.50. Ο Ουνάι βέβαια που θα λέγαμε ότι είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο φετινό Μουντιάλ και πολλοί σκέφτονται έτσι και αναρωτιούνται γιατί δεν τον κράτησε ο Παναθηναϊκός, πέρασε και από το ελληνικό πρωτάθλημα ο Μαροκινός. Αυτά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε καθώς η ώρα πλησιάζει 3. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 1.38. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Τρίπολης. Στόχος μας είναι οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πόλης να ασφαλτοστρωθούν και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζούμης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας με θέμα της κατολισθήσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεγαλόπολης και τη διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Πετροβούνη. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας ενημερώνει ότι καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την ανεμοθύελα της 10ης Ιανουαρίου του 2026. Ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρώτη συζήτηση για την ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Λεβίδι πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας, Πυράρχου Κωνσταντίνου Γραφάκου. Διαγωνισμό για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης προκήρυξε ο Δήμος. Λεπτομέρειες στο αρκαδία938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στις προπονήσεις του Αστέρα Άκτορ βρίσκονται και νεαροί ποδοσφαιριστές που προωθήθηκαν από τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Ανάμεσά τους, ο διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Νέων Γιάννης Κρυαράς, ο αμυντικός μέσος της K19 Ματίας Ζόγκου και ο 18χρονος αμυντικός Δημήτρης Καράδαλης. Στις 23 Ιουλίου, ο Αστέρας Άκτορ θα δώσει το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφος με αντίπαλο τη βελγική Γκένκ.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό έως το απόγευμα, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
9: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
10: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
11: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
10: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
11: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το πέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9
6: με 10. Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Τρίπολης. Στόχος μας είναι οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πόλης να ασφαλτοστρωθούν και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζούμης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας με θέμα της κατολισθήσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεγαλόπολης και τη διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Πετροβούνη. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ενημερώνει ότι καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την ανεμοθύελλα της 10ης Ιανουαρίου του 2026. Ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρώτη συζήτηση για την ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Λεβίδι πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας, Πυράρχου Κωνσταντίνου Γραφάκου. Διαγωνισμό για την προμήθεια γευμάτων για τη σύντηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης προκήρυξε ο Δήμος. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στις προπονήσεις του Αστέρα Άκτορ βρίσκονται και νεαροί ποδοσφαιριστές που προωθήθηκαν από τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Ανάμεσά τους, ο διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Νέων Γιάννης Κρυαράς, ο αμυντικός μέσος της ΚΑΠΑ19 Ματίας Ζόκου και ο 18χρονος αμυντικός Δημήτρης Καράδαλης. Στις 23 Ιουλίου, ο Αστέρας Άκτορ θα δώσει το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφος με αντίπαλο τη βελγική Γκένκ.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό έως το απόγευμα, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
6: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
5: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
6: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
5: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
6: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα Χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τροσκεί τίποτα.
11: Δεν
10: είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινά.
11: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
10: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
13: Έφτασε!

Αρτσάζε το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, δεν ξαναδεί το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, διώχνει το κάτι λαθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Τρίπολης. Στόχος μας είναι οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πόλης να ασφαλτοστρωθούν και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζούμης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας με θέμα της κατολισθήσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεγαλόπολης και τη διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Πετροβούνη. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ενημερώνει ότι καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την ανεμοθύελλα της 10ης Ιανουαρίου του 2026. Ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρώτη συζήτηση για την ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Λεβίδι πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας, Πυράρχου Κωνσταντίνου Γραφάκου. Διαγωνισμό για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης προκήρυξε ο Δήμος. Λεπτομέρειες στο αρκαδία938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στις προπονήσεις του Αστέρα Άκτορ βρίσκονται και νεαροί ποδοσφαιριστές που προωθήθηκαν από τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Ανάμεσά τους, ο διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Νέων Γιάννης Κρυαράς, ο αμυντικός μέσος της K19 Ματίας Ζόγκου και ο 18χρονος αμυντικός Δημήτρης Καράδαλης. Στις 23 Ιουλίου, ο Αστέρας Άκτορ θα δώσει το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφος με αντίπαλο τη βελγική Γκένκ.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο καιρό έως το απόγευμα, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη.
7: Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Τρίπολης. Στόχος μας είναι οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πόλης να ασφαλτοστρωθούν και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζούμης. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας με θέμα τις κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεγαλόπολης και τη διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Πετροβούνη. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας ενημερώνει ότι καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την ανεμοθύελα της 10ης Ιανουαρίου του 2026. Ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρώτη συζήτηση για την ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Λεβίδι πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας, Πυράρχου Κωνσταντίνου Γραφάκου. Διαγωνισμό για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης προκήρυξε ο Δήμος. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Στις προπονήσεις του Αστέρα Άκτορ βρίσκονται και νεαροί ποδοσφαιριστές που προωθήθηκαν από τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Ανάμεσά τους ο διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Νέων Γιάννης Κρυαράς, ο αμυντικός μέσος της K19 Ματίας Ζόγκου και ο 18χρονος αμυντικός Δημήτρης Καράδαλης. Στις 23 Ιουλίου ο Αστέρας Άκτορ θα δώσει το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφος με αντίπαλο τη βελγική Γκένκ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο καιρό έως το απόγευμα, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους κοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
5: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
5: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
14: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
14: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

ξηγαθένια και στο πόρ. Έχω ρέξει πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω είτε

0: το γιο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνεται.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού Φιλιστράου. Παίξει ο Πανατολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Κώστα, κατεβαίνω! Πάω να βρω ταξί!
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
1: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
2: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
1: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
3: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου. Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
12: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
12: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
12: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρου.
11: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
13: Έφτασε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: για έρωτα. Μόνο ο Γκαρθία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το στήθος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
3: Το

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου. Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
13: Αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
12: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
11: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
12: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
11: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
12: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: 48. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με
2: 2. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Έπινα.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
4: Έπινα. Άμα δεν χάσεις εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2210-13 και 2210-14.
8: Εφτάσε.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
3: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
4: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
3: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
4: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Κωστάκι, τι γίνεται?
10: Δεν σε βλέπω καλά.
9: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες

0: Σανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω.
1: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
0: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ως

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

still.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,